0: Sí.
1: Bueno, pues, bueno, pues, bueno.

Καλησπέρα σας. Ακούτε το Ρόπτρο, την εκπομπή κάθε Τρίτη, 3 με 4 το μεσημέρι από το Strummer Radio. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πέπας και σήμερα ταξιδεύουμε έχοντας μαζί μας ποίηματα του Γιάννη Πομόνη, έναν ποιητή που θα επιστρέψουμε στα ποίηματά του και τα γραπτά του και από του χρόνου. Να είστε καλά. Καλή σας ακρόαση. Καλό μας ταξίδι. Here's to drown or baptize. Decide tonight whether they bury the past.

σε γίζα κινθινή γύραμε, δυο κουρελούδες και έναν τζιτζίκι, σύντροφοι στη μοναξιά που αγγίζει το απόλυτο. Ένα άχρηστο καλοκαίρι προστέθηκε ύπουλα στις πλάτες μας, τούτη η γη της επαρχίας του από μεσήμερο μοιάζει του αμετάκλητου κήρυκας. Εκείθεν, μαλλιά να φεύγουν σαν μαδημένες μαργαρίτες ανομολόγητων ερώτων, εντεύθεν μαλλιά ελαφρώς χιονισμένα, κάτι σαν Οκτώβρη στη Νέα Υόρκη, σαν μαξιλάρι χέρι ξαδερφικό που πρότεινε σκέφτηκα πως πάει έγινε το κακό, δρομολογηθήκαμε. Έμεινε η κορούλα του να πλέκει ανεμόνες και με σπασμένα ελληνικά το άπειρο να περιπέζει. Κι εγώ, μου φτάνει ο νηστικός κορυδαλός, συνειδητά να ροκανίζει τη σιγή, νερό στα γερασμένα χέρια της μητέρας μου προσφέρεται κι άνευ αποσκευών θα αναχωρήσω. Το λάθος ή περί απολεστήσεις εφηβείας. Καιροφυλακτούντες αδίστακτοι κίνες και πλήθος σιωπηλών ρόδων περί της υποτιθέμενης μικρότητός σου συνωμοτούν. Κι εγώ που τόλμησα να αγγίξω αυτά τα γόνατα που σταυροκοπιούνται να δοθεί τέλος καλό στο κυλιόμενο διαρκώς λίθο ή κατά κόσμον νίκο ή κατ' εμέ της νεότητας απεριτήφ, νιώθω ένοχος και αμαρτωλός, προσφέροντας το ποίημα τούτο, βορά στους σαρκοφάγους δικαστές, της ήδη πολλαπλώς βεβαρημένης συνείδησεώς μου. Μα ήταν όλα τόσο γήινα, θα πει ο τρίτος, σαν το τάσι βυζαντινού καφέ, σαν το άνθος της λεμονιάς, σαν γλυκόπιο το βαρύ και άφιλτρο τσιγάρο, έτσι που το μικρό καθημερινό έγκλημα να φαντάζει αμεληταίον ή και αφορμή ποιητικής κατασκευής. Έξοδος. Του άρεσε να παρατηρεί τους ολάνθιστους αγρούς καθώς χτυπούσε της άνοιξης η καμπάνα. Γινόταν φίλος εύκολα με τα μικρά παιδιά. Το όνομά του ποτέ δεν εμφανίστηκε στο βιβλίο των συμβάντων του οικείου αστυνομικού τμήματος. Τον βρήκαν ένα βράδυ του Νοέμβρη γυρτό πάνω στη φιάλη του Υγραερίου σε ένα υπόγειο έργων του Ντοστογεύσκη. Εξηγήσεις δεν δόθηκαν. Ένα κόκκινο φουλάρι και λίγα δινάρια ρηγμένα πρόχειρα σε πάγκο φτωχικό έμειναν να θυμίζουν την ξενική καταγωγή του και μια άρνηση αμετάκλητη.

φεύγουμε εμείς και μένουνε τα πράγματα. Φεύγουμε εμείς και μένουνε τα πράγματα μονάχη καλαμιά σε κάμπο ψεύτικο. Μαχητές αληθινοί το παρελθόν να βελτιώνουμε του διάκου το πικρό κονάκι που πούλησε τη λευτεριά για ένα οπελάστρα. Με πόση σιγουριά ρίχνει ο θάνατος τα ζάρια. Σαπίζει ο Αριστοτέλης σε κελάρια δυτικά. Τα κόκαλα του Αλκιβιάδη από ντροπή να τρίζουν που παίζουν κορεάτες με τις ερμαίες κεφαλές στο υπνοφόρο Μουντιάλ, το έπαθλο το ακριβό. Παρ' όλα αυτά θα συναντήσω την Ελένη στα κύθυρα και πάλι, καθώς ο γεροπελαργός ταραμφίζει παντιέρες δανικές και πρόστιχες, θρίαμβος στο κενό, δείχνει του παρόντος το ρολόι και ό,τι αγάπησα, λησμονημένο αργοπεθαίνει. Κι εσύ δεν είσαι ανάμεσά τους. Βάδιζα και οι τύψεις με ρωτούσανε ως αν το φως ήταν τα νιάτα σου που λιγοστεύει προς το βράδυ. Και τριγυρνούσε εκείνη η σκέψη η παλιά, πιο δύσκολα σπάει το ρόδι σαν είναι με τα άλλα ενωμένο, πιο δύσκολα σπάει το κλαδί σαν είναι με τα άλλα ενωμένο. Και κραυγάζαν μες στις παρέες πρόθυμες ερηνίες και φωνές φαρμακερές. Γέρνει το σώμα σου γλυψό καθώς διαβαίνει ο χρόνος. Ή ακόμα, σε καβάλισε ο καιρός το γέρικο μουλάρι όπως παθαίνει. Και να απαντήσω δεν μπορούσα και σκεφτόμουνα σαν τη σκιά ακολουθάει η συνήθεια που σαν ριζώσει πια δε φεύγει. Ή όταν το φάρμακο αυξηθεί φαρμάκι καταντάει. Και βλέπα χαραγμένη στον ορίζοντα φρικτή αλήθεια και οδυνηρή πόσους νεκρούς το κάθε πράγμα περιέχει και πόσες ιστορίες περασμένες. Μέχρι που φίλος παιδικός δικαιολογία ψέλησε που λείπε τόσα χρόνια. Είναι αρκετοί που πέθαναν προτού προλάβουν να γεράσουν και εσύ δεν είσαι ανάμεσά τους. Δεν πρόλαβες να ανέβεις εκεί που αυξάνει η δυσοδεία.

στη νύχτα των ανθρώπων. Η νύχτα των ανθρώπων και το βαθύ του έρευος τρυπήσανε την πλάτη μου, ως σαν κουδούνια κάλπικα, πανίσχυρα εν τούτης, μαζί με υποσχέσεις και με λάθη, όπου θα κάνω αύριο επιγόντος. Και τόσοι μάγοι και αστρολόγοι για μια και μόνο αλήθεια, ότι τον έρωτά της μου αρνιέται, ταμπουρωμένη μες στις υποψίες της σαν άλλος καλλιγούλας. Και μένω περιφέροντας βαλσαμωμένα βήματα πάνω σε σώματα νεκρά. Είναι το καλοκαίρι, βλέπεις, με τις δικές του προτροπές, με τις δικές του απαιτήσεις. Ένας ανεμοδείκτης μένω, από καιρού σταματημένος μέσα στους ξένους ξένος. Την Βορύχος. Κι έτσι κατάλαβα πως δεν υπάρχω πια, όταν άρχισα να αγοράζω τον ημερήσιο τύπο. Στην Κίνα έγινε σεισμός και στο Μεξικό μεγάλη φτώχεια. Ή το αντίστροφο, λιγάκι τα μπερδεύω. Ήμουν για τα καλά κάτω από τη γη όταν η μητέρα μέρες 8 συνέχιζε το ίδιο ράδιο να διαβάζει, άσχετο αν δεν προέκυψε κάτι στο μεταξύ. Όταν οι γυναίκες να με κοιτάξουν δεν γυρνούσαν, ακόμα και στου λεωφορείου το συνωστισμό, διακριτικά απέφευγαν τη στιγμία επαφή. Όταν το τηλέφωνο βλάβη έδειχνε συνεχώς, και τώρα πώς θα με ειδοποιούσαν για το σουαρέ, όλο το απόγευμα να ρωτιόμουν. Όταν έπαψαν τα τζιτζίκια ελαφρά να αναγνωρίζουν τόσους και τόσους γείτονες, ως σαν να απίβδης

Μ' αρέσει να πεθαίνω τα απογεύματα ανάμεσα 6 και 7, γράφοντας κάποιους στίχους την ώρα ακριβώς που κάποιο φύλλο φθινοπόρου ήρεμα στροβιλίζεται και πέφτει, ήσυχα καθισμένος στο φιλόξενο της μιας ζωής παγκάκι. Ενώ ανύποπτα παιδιά το μέλλον τους αυξάνουν και μετανάστες σκίσιμα μοιράζουν λίγο ψωμί του άλλου τόπου. Μ' αρέσει να πεθαίνω τα απογεύματα. Σαφώς προτού ο ήλιος δύσει και πάλι τη ζωή του, στο ίδιο πάρκο, στην ίδια θέση, εκεί που δίπλα γελούν και παίζουν τα παιδιά, το μέλλον τους, που έχει το σχήμα σιδηροτροχιάς.

το τέλος που πλησιάζει, αντικρίζοντας μοναχός μου, καθώς ο φύλακας επίγεται να καθαρίσει την ημέρα, καθώς πεθαίνω λίγο-λίγο τα απογεύματα ανάμεσα 6 και 7.

ανταμοιβή. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που αφιέρωσαν τη ζωή τους σε μία ρόδα λεωφορείου. Σημάδια της μοναξιάς τους τα μαντήλια στην προκυμαία και η ρουλέτα του πάγου. Προσμένουν κάποιο χαμόγελο, ίσως να αρκούσε από μόνο του, που όλο χάνεται στα αναρρύθμιτα σκαλιά των χαμηλών τόνων και των οικιακών συσκευών. Η πόλη να σε απουσιάζει. Η πόλη να σε απουσιάζει. Και κάθε δρομολόγιο μπορεί ερήμην σου βεβαίως φωτιές να ανάβει τώρα. Να κρύβεσαι ως τυφλοπόντικας και να φοβάσαι σύμπας ως μόριο που πάλεται διαρκώς σε ένα ναυάγιο ψυχής. Και παραπάνω, που στα ριχά συνέβη απρόσμενα να κατεβαίνεις ακατάπαυστα τη σκάλα της ζωής. Δήθεν αδιάφορος, ήσυχος δήθεν, να κατεβαίνεις αμετάκλητα ως το απόλυτο μηδέν, που ούτε κι αυτό δε σου ανήκει.

Στο κίτρινο, στο μαύρο, επέμενε πολύ. Ζωγράφιζε οι δίσκους στις ράχες των πουλιών. Σε τείχους ξεχασμένης προκυμαία ζωγράφιζε ακόμα στη γειτονιά, λίγο πριν μπει στο σπίτι. Το στίγμα άφηναν ενδίαστα πάνω στους σκάδους σκουπιδιών. Μη σταματήσει ήθελε και τον προλάβει το ψηλόβροχο. Τις νύχτες πεταγότανε γυμνός από τις υποσχέσεις, σχήματα αρχαϊκά και τεθλασμένες, χάραζε, στο κίτρινο, στο μαύρο επέμενε πολύ. Δεν γνώριζε και κάτι άλλο στη ζωή του. Με χρυσό του λίαν κατάκοπος, σουράβλι του ανέμου και χειρότερα, ξεχάστηκε τελείως. Υποσημείωσε άνευ λόγου, ξεχάστηκε, λυσμόνησε, απορρίφθηκε και άφησε σταθερούς τους λεπτοδείκτες. Τα μετέπειτα. Ήλιος λειψός τα πω μεσήμερο, στο χαμόγελο ενός κομμουνιστή που δεν ακούγε πλέον καλά. Άπλωσε το χέρι του, καρπός μεσοπολέμου, και το βλέμμα του που τόσο αντίκρισε τρυφερά μαγκάλιασε, παιδί του, κάθε σύντροφος. Όσα ακούγονται γύρω του, κοντολογεί στα αγνοή. Είναι δυο μάτια όλος, δυο μάτια που δεν θα ξαναδούν τις κόκκινες σημαίες, τις απλωμένες ελπίδες, ενός κόσμου που τόσο λαχτάρισε να ζήσει. Του είπα ένα ψέμα βουνό. Χρειάζεται υπομονή. Θα ξανάρθουν εκείνες οι μέρες που επέτρεπαν τα λάθη. Και χαμογέλασε όλος ένα φεγγάρι.

πως να απομείνει πλάτανος κανείς μέσα στο χρόνο, αφού είναι ανάγκη συνεχώς μέσα στο παρόν ταπέσιο να βρίσκεται. Εκείνο το φρικτό, το δευτερόλεπτο, το γιγάντιο που δε γονιμοποίησε το χθες και αγνοεί το αύριο, σαν στρουθοκάμιλος που χώνει βαθιά στην άμμο το κεφάλι, νομίζοντας πως έτσι τάχατε στον κίνδυνο θα αποφύγει.

Ακούσατε την εκπομπή Ρόπτρο, όπου σήμερα ταξιδεύαμε με τα ποίηματα του Γιάννη Πομόνη. Η εκπομπή κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα, 3 με 4 το μεσημέρι, από το Strummer Radio, στο μικρόφωνο Γιώργος Πέπας. Και μέχρι την επόμενη φορά ελπίζω να τα πούμε στο μέτρο. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.

feel your pain across the sea.

we never know about the Nakba. I was only 5 years old in 48.

Καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή με τους κλέφτες του χρόνου εδώ στο ραδιόφωνο του Στράμερ.

ξεκινήσαμε με το ολοκαίνουργιο άλμπουμ των Γερμανών Wedding Songs. Το τραγούδι ήταν το Hungry Times και το άλμπουμ έχει τον τίτλο Sensitive Skin. Ομολογώ ότι περίμενα κάτι καλύτερο από τους Wedding Songs, μιας και έδωσαν πολύ καλά δείγματα στις πρώτες τους δουλειές, ένα-δυο EP που είχαν κυκλοφορήσει. Μια μπάντα αρκετά αξιόλογη, παντρεύουν το post-punk με το in dark country και ακούγεται ένα ενδιαφέρον μείγμα που παραπέμπει περισσότερο σε αμερικάνικο ήχο. Θα συνεχίσουμε με μια πρωτοεμφανιζόμενη μπάντα από το Λονδίνο, τους Ryneck, οι οποίοι κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ μέσα στον Απρίλιο με τον τίτλο Out of Body και θα ακούσουμε το τραγούδι Tears.

Το συγκρότημα που ακολουθεί αναφέρει ότι είναι από Βαρκελόνη, Ισπανία, αλλά η γλώσσα των τραγουδιών από ό,τι είδα είναι σλοβάκικα. Ονομάζονται Leak και το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει τον τίτλο Πρινιάτε και υπάρχει μέσα στην τελευταία δουλειά τους που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες.

Άλλη μια καινούργια κυκλοφορία από τους Ιταλούς Ultra Saturated, ένα αλμπουμάκι με τρία τραγούδια με τον τίτλο Feral Spring, μέσα από το οποίο θα ακούσουμε το τραγούδι New Love.

Θα φύγουμε από την Ιταλία και θα πάμε στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας να ακούσουμε τους Άου. Στην πραγματικότητα το σχήμα του κυρίου Άντριου Βίλσον, τραγουδιστή των Die Die Die. Κυκλοφόρησε ένα αλμπουμάκι πέρσι με τον τίτλο The Nerve και μέσα από αυτό θα ακούσουμε το τραγούδι Thief of Joy.

Πάμε και πάλι στη Γερμανία για να ακούσουμε τους Amanda Rotsen από το περσινό τους album Cut My Brain Hair. Το τραγούδι τους έχει τον τίτλο Count the Dust. Βλέπω τώρα ότι όπου να είναι κυκλοφορούν και καινούριο album. Θα έχουμε νέα και από αυτή την μπάντα.

Και πάλι από Γερμανία επόμενη μπάντα, από το Βερολίνο αυτή τη φορά, ονομάζονται Splits και θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους Wach, αν το λέω σωστά.

Για το επόμενο συγκρότημα δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα, μιας και βλέπω ότι κατέβασαν τη σελίδα τους από το Bandcamp. Βλέπω εδώ ότι μάλλον ήταν από Ψάλα, από Σουηδία, κανένα άλλο στοιχείο. Ονομάζονται High Desire και θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Lilac.

Ας πάμε και στον Καναδά, στο Τορόντο συγκεκριμένα, για να ακούσουμε τους WIM σε ένα αλμπουμάκι με τρία τραγούδια που κυκλοφόρησαν το 2004 με τον τίτλο An Eye for an Eye, από όπου θα ακούσουμε και το ομώνυμο τραγούδι. Και μου έκανε, με παραξένεψε που αναφέρουν ότι ηχογραφήθηκε στον Καναδά και στα Χανιά στην Κρήτη.

Οι Carnations από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας κυκλοφόρησαν το 2023 ένα άλμπουμ με τίτλο «Το όνομά τους» και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη τους. Ελπίζω να έχουμε συνέχεια σε αυτό το συγκρότημα, γιατί είχε πολύ όμορφες συνθέσεις και πολύ όμορφο ήχο. Έχω ξεχωρίσει 3 τραγουδάκια τουλάχιστον από το άλμπουμ, τα οποία έχω κάνει και βιντεάκι, γιατί δεν υπήρχε τίποτα για αυτούς στο YouTube. Το τραγούδι που έχω επιλέξει να ακούσουμε σήμερα έχει τον τίτλο Videodrome.

Η Κάτσερ είναι ένα εξαμελές συγκρότημα του Brooklyn της Νέας Υόρκης. Κυκλοφόρησαν το 2022 ένα άλμπουμ με τον τίτλο The Fat of a Broken Heart. Ένα καταπληκτικό άλμπουμ με πολύ ζώρικο ήχο και φωνητικά, μέσα από το οποίο θα ακούσουμε το τραγούδι Behind the Bleeding Heart.

Οι Holy Reptile μας έρχονται από το Bristol. Έχουν κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ όλο και όλο το 2022 με τον τίτλο Yawner, και μέσα από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Η Body Maintenance από την Melbourne έχουν κυκλοφορήσει ένα demo, μια live κασέτα και τρία άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το Far From Here του 2025. Από το πρώτο άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους ακούσουμε το τραγούδι Death's Hall.

Από την Δρέσδη μας έρχονται οι No Waves που θα κλείσουν και το πρώτο μέρος. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει τον τίτλο Ghost και υπάρχει μέσα στο τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 2021, το Old Secrets.

Ο Αϊνστάιν αναρρίγησε σαν είδε ότι ο χρόνος είναι βροχή που κυλάει από τα δοκάρια της στέγης να σβήσει το φλεγόμενο κόσμο. Κλέφτες του χρόνου.

Ξεκινήσαμε το τελευταίο μισάωρο με τους Καναδούς Crack Cloud και το Drab Measure και συνεχίζουμε με τους Καλιφορνέζους Marble Eye και το Idle Hour.

Πάμε να ακούσουμε και τους Autobahn από το Leeds, το τραγούδι του Obituary, μέσα από το άλμπουμ The Moral Crossing του 2017.

Την ίδια χρονιά οι Φράζε Σάντο κυκλοφόρησαν το άλμπουμ του Sorrow Tomorrow, από όπου και θα ακούσουμε το τραγούδι Sorrow, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μπάντες που έβγαλε το Μεξικό.

Η Ascetic ήταν ένα συγκρότημα που ξεκίνησε στην Αυστραλία, δεν κυκλοφόρησαν τίποτα επίσημα εκεί. Κάποια στιγμή μετακόμισαν στο Βερολίνο και εκεί ηχογράφησαν δύο καταπληκτικά άλμπουμ και χάθηκαν τα ίχνη τους, όπως γίνεται συνήθως. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους FTO.

7 λεπτά και έχουν μείνει, προλαβαίνω ίσα ίσα 2 το πολύ 3 τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε τους Unity Floors από το Sydney της Αυστραλίας και το Want It All.

Δεν βλέπω να προλαβαίνω τρίτο κομμάτι, οπότε θα κλείσουμε με τους Σουηδούς Holograms και το τραγούδι τους A Tower. Ήταν για μια μισή ώρα μαζί σας κλέφτες του χρόνου εδώ στον Strummer. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα στο chat. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Καλησπέρα. Σήμερα Τρίτη 23 του Ιούνιου και η εκπομπή Homesick είναι ξανά μαζί σας όπως κάθε

0: πενθήμερο κάθε Τρίτη, κάθε 15 μέρες του μήνα. Εδώ ζωντανά από το ραδιομέγαρο του Strum Radio στο κέντρο της Αθήνας. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον Χάρη Λαγκούση, σκηνοθέτη της ταινίας Novak, για την οποία για κύριο λόγο έχει έρθει να μας μιλήσει για την ταινία του. Μάλλον η αλήθεια είναι ότι τον προσκαλέσαμε να έρθει για να μας μιλήσει για την ταινία του, η οποία βγαίνει στις αίθουσες στις 23, τώρα, στις 25, 23 είναι σήμερα, 25 δηλαδή, την Πέμπτη που αλλάζουν οι ταινίες στις αίθουσες. Πριν ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα που θέλω να πω, θεωρώ πολύ επίγοντα πριν από όλα αυτά να εκφράσω τη συμπαράσταση και της εκπομπής Homesick στον αγώνα του Αρίστου Χατζή, του απεργού πείνας των προσφυγικών, ο οποίος μπήκε χθες στο νοσοκομείο σε πολύ κακή κατάσταση. Και σήμερα στις 7 έχει συγκέντρωση για υποστήριξη στον αγώνα των προσφυγικών στο Σύνταγμα. Συνεχίζουμε μετά από αυτή τη δήλωση που ήθελα να κάνω εδώ με το Χάρη και ας κάνω εγώ λίγο μια δική μου μικρή εισαγωγή που θα λέει ότι τον Χάρη τον ξέρω εδώ και αρκετά χρόνια. Αλλά τώρα τελευταία που αρχίσαμε να μιλάμε έτσι πιο πολύ για τις δουλειές του, ήξερα σποραδικά ότι κάνει διάφορα πράγματα τα οποία είναι συγκοινωνούντα δοχεία κατά τη γνώμη μου, αλλά παρόλα αυτά ανήκουν σε διαφορετικές, ας πούμε, τυπικά πλευρές τέχνης. Κατά βάση είναι σκηνοθέτης, αλλά όμως είναι και δημιουργός κόμιξ. Και επίσης ήταν συμμετείχε και σε έναν εκδοτικό οίκο πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας, το Ink Press, αλλά αυτό θα είναι αντικείμενο μιας δεύτερης πρόσκλησης που θα του κάνουμε για να μας μιλήσει για αυτή την ιστορία με τα κόμιξ. Και επίσης είναι συνσεναριογράφος 2 ταινιών του Οικονομίδη με το Γιάννη Οικονομίδη, το Μικρό Ψάρι και την Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς. Και εκτός των άλλων, καθώς μιλάγαμε για τη μουσική της ταινίας, αποκαλύφθηκε ότι γράφει και μουσική, την οποία βέβαια ο ίδιος δεν την ονομάζει μουσική, την ονομάζει μουσικό κολάζ, ας πούμε, ή κολάζ ήχων. Θα μας τα πει ο ίδιος βέβαια, γιατί εγώ μπορεί να μην τα λέω και πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Και ας δώσουμε το λόγο στο Χάρη. Καλώς ήρθες, Χάρη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πες μας δύο λόγια για την ταινία.
1: Ναι, okay. Λοιπόν, η ταινία μας λέγεται Novak, κυκλοφορεί την Πέμπτη. Κυκλοφορεί την Πέμπτη στην Αθήνα. Ξεκινάει από μία αίθουσα. Θα συζητήσουμε και γι' αυτό λίγο. Διαβάζω ότι ακούγομαι χαμηλά.
0: Ωραία, θες να μιλήσεις από εδώ καλύτερα.
1: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Πιο δυνατά θα μιλάς, πιο κοντά.
1: Πιο δυνατά, ναι. Λοιπόν, ναι, η ταινία είναι η πρώτη μου ταινία μεγάλου μήκους σεναριογράφος σκηνοθέτης. Μια στιγμή να λύσουμε εδώ τα θέματα του ήχου.
0: Να πιάσουμε τα λέμες.
1: Να βρούμε τις στάθμες. Είμαστε καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Είναι μία παραγωγή της Heretic. Είναι μία, όπως είπε, πρώτη μου μεγάλου μήκους. Το θέμα της, νομίζω, υπάρχει μία περίληψη που κυκλοφορεί στο δελτίο τύπου, η οποία θα τα πει καλύτερα από ότι εγώ, που συνήθως που έχω την τάση να πλατιάζω. Το θέμα, λοιπόν, της ταινίας, από ό,τι διαβάζω, είναι το εξής. Ο Dr. Novak, πρώην νευροεπιστήμονας από την Κροατία, έχει απομονωθεί στην καρδιά της Αθήνας, στοιχειωμένος από το σκοτεινό παρελθόν του. Ένας ιδεαλιστής νέος επιστήμονας προσπαθεί επίμονα να τον προσεγγίσει, μέχρι που τον πείθει να τον ακολουθήσει σε μια επιστημονική κολεκτίβα που πιστεύει στις ξεχασμένες θεωρίες του για την ηλεκτρομαγνητική ρήπανση και επιχειρεί να την αναβιώσει. Ο Novak δέχεται να τους καθοδηγήσει, όμως σύντομα οι ισορροπίες της ομάδας θα διαταραχτούν και τα όρια μεταξύ ευφυΐας και τρέλας θα γίνουν όλο και πιο δυσδιάκριτα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, Χάρη, ωραία. Ευχαριστούμε για τη σύνοψη της ταινίας. Εγώ ήθελα να πω ότι μετά τη συζήτηση μαζί σου, καταρχήν με εντυπωσίασε πάρα πολύ το cast. Και με εντυπωσίασε πάρα πολύ δύο πράγματα. Το ένα είναι το cast και θέλω να μας τα πεις λίγο ένα-ένα. Δηλαδή, πρώτα θα μας πεις για το cast, πώς τους βρήκες και λοιπά, πώς συναντηθήκατε τέλος πάντων με τα παιδιά αυτά. Γιατί από ό,τι μου είπες, με τους περισσότερους είσαστε και φίλοι. Και εκεί ήθελα να κάνω μια παρένθεση, να πω ότι και μια ταινία μπορεί να αποτελέσει και μια κοινότητα πραγμάτων, ανθρώπων κτλ. Και έτσι στο πιο extreme σκέφτηκα ότι είναι όλο το θέμα σαν τα κουτιά του Marcel Duchamp, όπου βρίσκεις μέσα διάφορα πράγματα τα οποία ενώ μπορεί να μοιάζουν διαφορετικά, έχουν μια συνοχή, γιατί είναι μέσα στο ίδιο κουτί πρώτα. Και εκ των υστέρων ότι καταλαβαίνει ο καθένας. Οπότε πρώτα θέλω να μας πεις για τους ηθοποιούς και μετά περιέργως, συζητώντας με το Χάρη για την ταινία, κατάλαβα ότι η μουσική είναι πολύ είναι βασικός πυρήνας της ταινίας και ότι οι επιλογές, οι μουσικές είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτά που μου αρέσουν και εμένα πάρα πολύ και γενικά πιστεύω και στους παραγωγούς του σταθμού και ότι θα γουστάρουμε τέλος πάντων με δύο λόγια. Οπότε πρώτα πες μας αν μπορείς Χάρη για το πώς συνάντησες και ποιοι είναι οι βασικοί ηθοποιοί της ταινίας που να μην τα πω εγώ.
1: Ναι, οκ. Okay. Καταρχήν με τους ηθοποιούς έγινα φίλος, δηλαδή από τη διαδικασία. Δεν έβαλα τους φίλους μου να παίξουν. Ναι, ήμουν πάρα πολύ τυχερός στο θέμα του casting, γιατί ο πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο Zlatko Buric, ο οποίος ας πούμε βραβεύτηκε το 22 από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου για το ρόλο του στο Τρίγωνο της Θλίψης, που πήρε και το Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες, και είναι γνωστός επίσης από τις ταινίες, από τα Pusher του Refn ή από... Είναι με το ένα πόδι στο art house σινεμά και με το άλλο τον παίρνουν πάντα στο Hollywood για να παίξει το Ρώσο ολιγάρχη σε blockbuster, όπως στο Superman πέρυσι, στο 2012 του Emmerich και σε διάφορες τέτοιες ταινίες. Στο Wonder Man της Marvel τον είδα στη σειρά φέτος. Τέλος πάντων, ένας φανταστικός τύπος, τον οποίο τον γνώρισα... Βασικά δεν χρειάστηκε καν να τον ψάξω, γιατί ο κύριος χαρακτήρας της ταινίας ήταν σεναριακά ήταν ένας 70-άρης άντρας από την πρώην Ιουγκοσλαβία. Και ο παραγωγός ταινίας, ο Γιώργος Καρναβάς, ήταν ο Έλληνας συμπαραγωγός στο Τρίγωνο της Θλίψης, στις σκηνές που γυριζόντουσαν στην Ελλάδα. Και απλά συνέπεσε όταν δουλεύαμε, πριν αρχίσουμε ακόμα να ψάχνουμε για ηθοποιούς με τον Γιώργο, ξεκίνησαν τα γυρίσματα του από το Τρίγωνο της Θλίψης και πήγε στη Χιλιαδού ο Γιώργος και με πήρε τηλέφωνο την πρώτη μέρα και μου λέει «Έλα, είμαι εδώ με τον δόκτωρα Νόβακ» και μου είπε ότι είναι δίπλα του ο Ζλάτκο και αμέσως μου κούμπωσε και εμένα και κατάλαβα ότι ήταν ο τέλειος άνθρωπος για το ρόλο. Στην ταινία παίζει επίσης η Έλα Ρούμφ, η οποία πάλι είναι μια Ελβετογαλλίδα ηθοποιός που έχει παίξει σε πολλά. Φέτος έπαιζε με την Ατζελίνα Τζολί στο Κουτούρ, σε μια ταινία ας πούμε. Πρόπερση πήρε το Σεζάρ για το θεώρημα της Μαργκερίτ και γενικά... Αυτό που λες ότι η κινηματογράφος είναι μία κοινότητα, το ένιωσα στο ότι αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο project και νομίζω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι σίγουρα και θέλω να πιστεύω και οι Έλληνες τοποιοί που παίξανε, η Έλενα η Τοπαλίδου, ο Αντώνης ο Τσιοτσιόπουλος, ο Γιάννης ο Παπαδημητρίου, ο Νίκος ο Γιωργάκης, ναι, που διαβάζει.
0: Ναι. Ο Χούλης.
1: Ναι, ναι, και εγώ τον αγαπάω πολύ. Πρωταγωνιστούσε στην πρώτη μου μικρού μήκου στο Μασάι. Νομίζω ότι ο Ζλάτκο και η Έλα, ας πούμε, δεν είχαν κανένα λόγο να κάνουν. Είμαι σίγουρος ότι οι ατζέντιδες τους προσπάθησαν να τους μεταπίσουν, να μην κάνουν αυτή την ταινία, να μην κάνουν μια μικρή ταινία στην Ελλάδα που πιθανόν δεν θα δει ποτέ κανείς και τα λοιπά, όταν τους ζητάνε από το Hollywood και από το ένα και από το άλλο. Αλλά... Ήταν βασικά ήταν το ότι τους τράβηξε το σενάριο και ότι, τους... και ότι έδεσε η χημεία μεταξύ μας βασικά. Και συνέβη αυτό που λένε όλοι, ότι περάσαμε τέλεια στα γυρίσματα και μείναμε φίλοι και όλα αυτά.
0: Όλα καλά.
1: Και όλα καλά.
0: Εγώ λέω τώρα, ενώ τα είχαμε λογαριάσει αλλιώς, μήπως να παίξουμε το κομμάτι του Σλάτκο πρώτα. Αλλά θέλεις να μας μιλήσεις γιατί, πώς έμαθες ότι ο Σλάτκο έχει μπάντα? Ο Σλάτκο φίλος μου, έγινε και δικός μου φίλος.
1: Ναι, ο Σλάτκο την πρώτη, στην αρχή κάναμε μέσω Zoom τα πρώτα ραντεβού, αλλά όταν ήρθε στην Ελλάδα για να ξεκινήσουμε τις πρόβες, κάνα μήνα πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, νομίζω στην πρώτη πρόβα, έβγαλε το κινητό του και μου έπαιξε αυτό το παιχνίδι, αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε τώρα. Έχει μία μπάντα που λέγεται Telepathic International Group. Μου έχει πει ότι λέγεται έτσι η μπάντα, γιατί αυτές οι λέξεις είναι κατανοητές και ίδιες σε όλες τις γλώσσες. Δεν ξέρω οι ίδιοι πώς αυτοπροσδιορίζονται, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι κάτι σαν δανταϊστικό punk. Και γενικά ο Σλάτκο έχει κάτι το δανταϊστικό μέσα του, στη φύση του.
0: Ας το ακούσουμε τότε.

have wanted, wanted, wanted, wanted, wanted.

0: και εδώ στο... εδώ του Σλάτκο, Σλάτκο Μπούριτς. Τον γνωρίσαμε λίγο και μέσα από τη μουσική του, δηλαδή, έτσι, διερεύνηση. Και όλα αυτά τα πράγματα μου προκαλέσαν έτσι πολύ μεγάλη έκπληξη καθώς μιλούσαμε το Χάρη για, το, για την ταινία και θέλω λίγο να πούμε λίγο παραπάνω. Εγώ εντάξει δεν σας κρύβω ότι την είδα έτσι σε έναν υπολογιστή αλλά περιμένω με ανυπομονησία να πάω να τη δω σε μεγάλη, στη μεγάλη οθόνη και για να καταλάβουμε λίγο παραπάνω την ταινία εμένα μου ξεκαθάρισε πάρα πολύ το γεγονός όταν μου είπε ο Χάρης ότι ουσιαστικά πρόκειται για την ιστορία του Δον Κιχώτη και μια διασκευή, ας πούμε, στη σύγχρονη εποχή ενός σύγχρονου Δον Κιχώτη και μάλιστα το βιβλίο, το δεύτερο βιβλίο του Δον Κιχώτη. Για πες μας λίγο, Χάρη.
1: Ναι, ο Θερβάντες κάνει κάτι φοβερό. Βασικά, όταν έγραψα όλο το πρώτο, έγραψα το πρώτο draft του σεναρίου, χωρίς να σκέφτομαι καθόλου το Δον Κιχώτη, ο χαρακτήρας αυτού του επιστήμονα που μπορεί να είναι ιδιοφυής, μπορεί να είναι τρελός, δεν ξέρουμε τι και νομίζω ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα, ελπίζω, στην ταινία. Ο χαρακτήρας περισσότερο ήταν βασισμένος στο Wilhelm Reich, τον πατέρα της οργονοθεραπείας, τον μαθητή του Φρόιντ που τέλος πάντων είναι ένα τεράστιο σύμβολο της counterculture και όχι μόνο. Είναι από τους λίγους, νομίζω είναι ο τελευταίος άνθρωπος του οποίου τα βιβλία κάηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφού έγραψα λοιπόν όλο το σενάριο, το πρώτο draft του σενάριου βασισμένο πάνω, εμπνευσμένος από το Reich και από διάφορα άλλα πράγματα, ξαφνικά αναρωτήθηκα ότι όλα αυτά κάτι μου θυμίζουν. Μήπως απλά γράφω το Δον Κιχώτη που δεν τον έχω διαβάσει. Οπότε κάθισα και διάβασα το Δον Κιχώτη, που ήταν καλή δικαιολογία για να κάτσω να το διαβάσω. Και ανακάλυψα ότι όντως ήταν η ίδια ιστορία. Ο Θερβάντες κάνει κάτι φανταστικό στο δεύτερο βιβλίο. Επειδή ο Δον Κιχώτης κυκλοφορούσε σε συνέχεια, σε βιβλία. Και στο τέλος του πρώτου βιβλίου, ο Δον Κιχώτης, οι γείτονες και οι φίλοι του τον μαζεύουν τέλος πάντων και τον πείθουν ότι είναι τρελός και τον βάζουν μέσα τον κλείνουν πάλι μέσα στο σπίτι του. Και το δεύτερο βιβλίο ξεκινάει που ο Δον Κιχώτης είναι στο κρεβάτι, σε κατάθλιψη, έχει θεραπευτεί, ας πούμε, έχει αποδεχτεί ότι ήταν τρελός, έχει πιστέψει ότι ήταν τρελός, οπότε έχει κερδίσει τη λογική του, αλλά έχει χάσει τα όνειρά του και δεν έχει λόγο ύπαρξης. Και έρχεται ο Σάντσο Πάντσα, ο βοηθός του, και του φέρνει το πρώτο βιβλίο του Δον Κιχώτη και του λέει, κοίτα εδώ αυτός ο Θερβάντες που γράφει, τι γράφει για σένα, και αρχίζει και διαβάζει ο Δον Κιχώτης το πρώτο βιβλίο, και θυμάται τις παλιές του δόξες και ξανασηκώνεται από το κρεβάτι και ανεβαίνει στο άλογο και βγαίνει πάλι να σώσει τον κόσμο. Έτσι ξεκινάει και η ταινία μας, το Νόβακ. Δηλαδή πιάνουμε ένα χαρακτήρα ο οποίος ζει απομονωμένος, έχει πιστεί ότι ήταν τρελός και κρύβεται από τον κόσμο, ντρέπεται για το παρελθόν του, γιατί ήταν ο αρχηγός μιας επιστημονικής αίρεσης, ας πούμε, η οποία πολεμούσε την ηλεκτρομαγνητική μόλυνση και προσπαθούσε να θεραπεύσει τους ανθρώπους σωματικά και ψυχικά με ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Και έρχεται μια ομάδα νεαρών ακτιβιστών, ιδεαλιστών, καλλιτεχνών, επιστημόνων οι οποίοι ζουν σε ένα κοινόβιο σύμφωνα με τις αρχές και τις παλιές θεωρίες του Δόκτωρα Νόβακ και τον πείθουν να τους ακολουθήσει και να πάει να ζήσει μαζί τους. Οπότε βασικά αυτό που πραγματεύεται η ταινία δείχνει το ταξίδι αυτού του χαρακτήρα, ο οποίος από τη μία βλέπουμε να αποκτάει πάλι η ζωή του νόημα, γιατί έχει ένα όνειρο πάλι να ακολουθήσει, και από την άλλη βλέπουμε να ξυπνάει η μεγαλομανία και η παράνοιά του. Αυτό είναι που προσπάθησα να κάνω στην ταινία, κρατώντας τόσο ισορροπημένο γίνεται χωρίς να κρίνω τους χαρακτήρες και αφήνοντας το κοινό να βγάλει καθένα στα δικά του συμπεράσματα. Και αυτό είναι που έκανε και ο Θερβάντες πολύ καλύτερα και πολύ πριν από μένα.
0: Ωραία, πολύ ωραία, Χάρη. Πολύ ενδιαφέρον. Εγώ ήθελα να μιλήσουμε, θα μιλήσουμε και στη συνέχεια λίγο και για το τριμερές, ας πούμε, πράγμα της ταινίας που εγώ διέγνωσα, τέλος που διέγνωσα. και ως άλλος γιατρός Νόβακ, τέλος πάντων. Και, και θα πούμε και θα μας πεις και πώς λειτουργούν οι χώροι και τα λοιπά. Θα ήθελα τώρα λίγο, επειδή έχουμε 4 λεπτά πριν να βάλω πάλι το σήμα του σταθμού που τελειώνει για να σημάνει την δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα ήθελα να βάλω ένα κομμάτι των Chicken, το Chicken Tribe, για να μας πει μετά ο Χάρης πώς κολλάει αυτό με την ταινία. Sapadara.

0: Καλησπέρα ξανά. Καλησπερίζω όσους ανοίξαν τώρα, μπήκαν τώρα στην ψηφιακή συχνότητα του σταθμού μας. Σήμερα στο σταθμού μας του Strame Radio, σήμερα στο στούντιο του Strame Radio στο κέντρο της Αθήνας, ζωντανά έχουμε καλεσμένο τον Χάρη Λαγκούση. Λίγες μέρες πριν από την προβολή της πρώτης του μεγάλου μήκους ταινίας Novak, στις αίθουσες, θα σας πούμε που θα παίξει αργότερα, στο σινεμά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, κάτι που έχω ξεχάσει να πω. Ήθελα να ρωτήσω, να πω και για την παγκόσμια πρεμιέρα, δηλαδή τη φεστιβαλική πορεία της ταινίας. Ξεχάσαμε να τα πούμε γρήγορα, πει ο Χάρης.
1: Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα στο Φεστιβάλ Εδεμβούργου, πέρυσι το καλοκαίρι. Την ελληνική πρεμιέρα, τη φεστιβαλική, την έκανε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, πάλι στο διαγωνιστικό, στο Meet the Neighbors. Αλλά εντάξει, ναι, δεν κάνουμε ταινίες για να παίζουν στα φεστιβάλ. Κάνουμε ταινίες για να μπορεί να βγει ο κόσμος από το σπίτι του και να πάει να τις δει. Και τώρα, επιτέλους, μετά από ένα χρόνο σχεδόν από την πρεμιέρα στο Εδιμβούργο, 3 χρόνια μετά το τέλος των γυρισμάτων, νομίζω, 2,5 χρόνια μετά το τέλος των γυρισμάτων, ναι, θα βγει επιτέλους και αυτό. Και είμαι χαρούμενος γι' αυτό.
0: Ωραία, και εμείς είμαστε χαρούμενοι. Χάρη χαρούμενοι, χάρη χαρούμενα, πώς τα λένε. Χάρη. Επίσης, υποσχεθήκαμε πριν το τέλος του πρώτου ημίωρου της εκπομπής να πούμε στους ακροατές μας γιατί οι Τσίκιν έχουν σχέση με την ταινία Νόβα. Και ήταν κάτι το οποίο με ενθουσίασε, καθώς τους αγαπώ πάρα πολύ τους Τσίκιν, οι οποίοι, για όσους δεν ξέρουν, είναι ελληνική μπάντα από το 2012 και πολύ με εντυπωσιάζει επίσης ότι έχουν μοιραστεί στη σκηνή με τον Ντάμο Σουζούκι, Τάι Σίγκαλ και λοιπά, Μπούτος Μπάντ, απίστευτα credits είναι όλα αυτά για μας εδώ τους παραγωγούς. Και δίνω το μικρόφωνο εδώ στο Χάρη να μας πει τι σχέση έχουν οι Τσίκιν με τον Novak.
1: Ναι, γιατί είπαμε ότι θα μιλήσουμε για τη μουσική της ταινίας εδώ πέρα, αλλά βασικά θα μιλήσουμε για τα τραγούδια, για τα προϋπάρχοντα τραγούδια, ας πούμε, που χρησιμοποιούμε, που διάλεξα για την ταινία. Αλλά πέραν αυτού υπάρχει και η ίδια η μουσική, το ίδιο το soundtrack της ταινίας, που το έγραψε ο Χάρις Ονίλας, ο οποίος παίζει μπάσο στους Chicken. Έχει και άλλα. Αυτή τη στιγμή νομίζω παίζει με τους Chicken, με το Επαναστατικό Όλων Τίποτας και με το Τέταρτο Πρόγραμμα. Είναι ένα και ένα τα project. Το τέταρτο πρόγραμμα παίζει ραδιόφωνο, ας πούμε, ο Χάρης. Είναι αγαπημένος μου άνθρωπος, που έχουμε ένα παρόμοιο τρόπο να σκεφτόμαστε, νομίζω. Και γι' αυτό πήγα σε αυτόν για το soundtrack της ταινίας. Για δύο λόγους πήγα. Πήγα επίσης επειδή είναι φυσικός και χρειαζόταν να είναι φυσικός, γιατί ήταν ένα πολύ παράξενο brief για την ταινία. Έπρεπε να μου γράψει, ας πούμε, κάποια πολυρυθμικά μοτίβα, μουσικά, τα οποία θα τα παίρνανε οι χαρακτήρες μέσα στην ταινία για να τα μεταφράσουν σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία για να κάνουν κάποια πειράματα. Και είχε διάφορα τέτοια παράξενα. Βασικά τον τρέλανα τον άνθρωπο, γιατί τον έβαλα να γράψει. Πολυρυθμική μουσική, jazz του 50, psychedelic samba rock. Γενικά ό,τι χρειαζόμουν το ζητούσα και ήταν άψογο σε όλα. Τον ήξερα από το Γιώργο το Γούση. Είχε γράψει μουσική για τις ταινίες του Γιώργου του Γούση και γράφει για το θέατρο. Και τι θέλουμε να πούμε τώρα. Έχουμε ένα θέμα εδώ με την Ανθή. Έχουμε πολλά τραγούδια που θέλουμε να παίξουμε και έχουμε και πράγματα που θέλουμε να πούμε και προσπαθούμε να κάνουμε γέφυρες λογικές από το ένα στο άλλο. Πες μου τι θες να παίξουμε τώρα και θα κάνω τη γέφυρα.
0: Να παίξουμε το Beck and Friends, να μας πει αυτή
1: Ωραία,
0: την ιστορία.
1: Ναι, ναι. Όλοι. Ωραία, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ναι. Θα παίξουμε λοιπόν ένα κομμάτι που δεν μπήκε στην ταινία, που ήθελα πάρα πολύ να μπει στην ταινία. Είναι το Grey Afro, η διασκευή από το Beck's Record Club του τραγουδιού του Skip Spence. Η ιστορία είναι λίγο μεγάλη, αλλά θα την πω γρήγορα, ταχαίως, γιατί έχει νόημα για την ταινία. Πάλι επειδή η ταινία πραγματεύεται θέματα τρέλας, ο Skip Spence ήταν ο drummer των Jefferson Airplane, ο πρώτος, ας πούμε, μεταξύ άλλων. ο οποίος σε κάποια φάση εκεί στα 60's είχε ένα ψυχωσικό επεισόδιο, μπήκε στο ψυχιατρίο για 6 μήνες και όταν βγήκε είχε έτοιμο στο μυαλό του ένα άλμπουμ και πήγε σε ένα στούντιο και ηχογράφησε όλο το άλμπουμ παίζοντας όλα τα όργανα μόνος του και τραγουδώντας ο ίδιος. Το ηχογράφησε σαν demo ο ίδιος, αλλά το κυκλοφόρησαν έτσι γιατί είναι εκπληκτικό άλμπουμ τέλος πάντων. Το οποίο το πήρε ο Beck κάπου πριν καμιά 15 χρόνια, είχε ένα project ο Beck που λεγόταν Beck's Record Club. Πολύ ωραίο project που μάζευε, καλούσε στο στούντιο μουσικούς και μέσα σε μία μέρα ξαναηχογραφούσανε ένα ολόκληρο προϋπάρχον άλμπουμ. Το πρώτο που είχαν κάνει ήταν το The Velvet Underground and Nico. Το τρίτο νομίζω που κάνανε ήταν το Or του Skip Spence, αυτό το δίσκο. Ήταν ένα τραγούδι που ήθελα πάρα πολύ να παίξει σε μία σκηνή όπου τέλος πάντων ήθελα να το βάλω στην ταινία. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον Beck, δεν βρήκαμε ποτέ άκρη και νομίζω ο λόγος που δεν βρήκαμε ποτέ άκρη είναι ότι και ο ίδιος δεν έπαιρνε, επειδή δεν τα χρησιμοποιούσε, δεν τα εκμεταλλευόταν εμπορικά αυτά, αλλά απλά τα ανέβαζε στο site του, και ο ίδιος δεν είχε τα δικαιώματα για τη διασκευή ώστε να μπορέσουμε να το πάρουμε. Οπότε αφού δεν έπαιξε στην ταινία και έβαλα το Χάρη να γράψει άλλο ένα κομμάτι για να μπει στη θέση του κομματιού του Beck. Πάμε να ακούσουμε, επειδή η μουσική του Χάρη, θα ακούσουμε ένα κομμάτι αν προλάβουμε που έγραψε ο Χάρης για την ταινία που είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ αστείο για μένα. Αλλά η μουσική της ταινίας λειτουργεί μέσα στην ταινία περισσότερο. Πάμε να ακούσουμε καλύτερα το κομμάτι του Beck.
0: Εγώ εδώ θα κάνω, δεν μπορώ να αντισταθώ να κάνω μία αναφορά εδώ για μας στο σταθμό, να πω ότι σε αυτό το End Friends του Beck, στη συγκεκριμένη ηχογράφηση κρύβονται οι Wilco. Λοιπόν, ακούστε το πολύ αγαπημένο μου κομμάτι και ευχαριστώ πάρα πολύ το Χάρη που το έφερε.

0: Απίστευτο κομμάτι, πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ και διάβαζα ότι όχι, οι fans ας πούμε των Backend Friends γράφουν ότι δεν θα μπορούσε κάποιος άλλος να διασκευάσει τον Skip Spence με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα για την ταινία, να μην ξεφύγουμε πάρα πολύ με τη μουσική, αλλά από ό,τι κατάλαβα είναι πολύ δεμένα τα δύο πράγματα. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή είναι τριμερής η δομή, ας πούμε, της ταινίας, όπως είπε και ο Χάρης, είναι στο πρώτο κομμάτι που είναι με κατάθλιψη, ας το πούμε, ο ήρωας και είναι μέσα σε ένα κλειστό διαμέρισμα. Στο δεύτερο μέρος είναι σε ένα κοινόβιο, είναι εκεί που τον ανακαλύπτουν και τον ακολουθούν μια παρέα που πιστεύουν στα ιδεώδη του, τέλος πάντων, συμμερίζονται τα ιδανικά του και προσπαθούν να τα αναβιώσουν. Και στο τελευταίο μέρος, στο τελευταίο μέρος ο ήρωας βρίσκεται, ξέρω εγώ, μόνος του στη φύση, σε ποτάμια, σε δάση, σε τέτοια τα οποία, παιδιά, σας το λέω πραγματικά, κινηματογράφηση είναι απίστευτη. Λοιπόν, θέλω να μου πει, λοιπόν, μας πει ο Χάρης, πώς λειτουργούν οι χώροι στην ταινία, πώς, ας πούμε, λέω τώρα με ερώτηση.
1: Οκ. Okay, λοιπόν, έχω πολλές απαντήσεις τώρα γι' αυτό. Δεν ξέρω τι να πω. Καταρχήν, για αυτό που είπες για τη δομή, άμα θες να το δέσουμε πάλι με τη μουσική, γιατί όντως είναι δεμένο. Ο λόγος που έχει τρεις πράξεις η ταινία είναι επειδή συχαίνομαι την ιδέα ότι οι ταινίες πρέπει να έχουν τρεις πράξεις. Είναι κάτι που στο μαθαίνουν στις σχολές κινηματογράφου. Είναι εντελώς λάθος, δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Το μόνο που σημαίνει το ότι μπορείς οτιδήποτε να το πάρεις και να το χωρίσεις σε τρεις πράξεις. Σημαίνει απλά ότι όλα τα πάντα έχουν μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος. Ο Σέξπιρ έγραφε πέντε πράξεις, άλλοι γράφουν 7, δηλαδή δεν έχει καμία σημασία. Ο Αριστοτέλης το ξεκίνησε αυτό βασικά με την ποιητική του και μετά το συνέχισε ο Sid Field στο Hollywood. Οπότε αυτό είναι σαν ένα inside joke για μένα, ότι είπα ότι okay, θα χωρίσω όντως σε τρεις πράξεις την ταινία και τη χώρισα σε τρεις πράξεις εντελώς διαφορετικές, δηλαδή σε τρεις διαφορετικούς χώρους. Το οποίο η έμπνευση ήταν επίσης, θα ακουστεί κάπως ίσως, δεν ξέρω, αλλά ήταν τα μουσικά δράματα του Ρίχαρντ Βάγνερ, που είμαι τεράστιος φαν του Βάγνερ και που και αυτός επίσης έχει γράψει και πέντε πράξεις και παραπάνω. Αλλά μου άρεσε αυτό, να έχει ένα τράβηγμα, να έχει τρία τραβήγματα της κουρτίνας, ας πούμε, η ταινία. Εκεί που βλέπεις την ταινία, αυτό να σβήνει η εικόνα και να ανοίγει και να βρίσκεσαι κάπου αλλού, όπως έκανε στα έργα του ο Βάγνερ, που ήταν ένα είδος πρωτοκινηματογράφου, που βασικά εφήβρε όλη τη γλώσσα του κινηματογράφου, προσπάθησε να την κάνει με τα τότε μέσα του 19ου αιώνα. Οπότε ως προς τις τρεις πράξεις, αυτή είναι η απάντησή μου. Δεν χρειάζεται τα πράγματα να έχουν τρεις πράξεις. Μπορούν να έχουν όσες θέλουν. Εγώ έβαλα τρεις και για πρακτικούς λόγους, γιατί ήθελα επίσης την πρώτη μου ταινία, ήθελα να είμαι μαζεμένο σε λίγους χώρους και να μην περνάω. Δηλαδή, αν είχαμε 5 εβδομάδες γύρισμα, δεν ήθελα να είμαι το μισό χρόνο από αυτό σε ένα αμάξι και να πηγαίνουμε από το ένα location στο άλλο και να εξαρτώμαστε από τον καιρό και από οτιδήποτε. Οι οποίοι πρακτικοί λόγοι με πάνε στο άλλο που ήθελα να σου πω, ότι αυτές οι ερωτήσεις μου θυμίζουν, είχε ρωτήσει ο Σίδνεϊ Λουμέτ, ο σκηνοθέτης, τον Ακίρα Κουροσάβα, γιατί κάδραρε έτσι ένα πλάνο στο Ραν, το οποίο Ραν είναι ταινία εποχής με σαμουράι και τα λοιπά. Και ο Κουροσάβα του απάντησε ότι κάδραρα το πλάνο έτσι, επειδή άμα κουνούσαμε την κάμερα ένα εκατοστό αριστερά θα φαινόταν το εργοστάσιο της Sony και άμα κουνάγαμε την κάμερα ένα εκατοστό δεξιά θα φαινόταν το αεροδρόμιο.
0: Δεν πιστεύω λέξη από αυτά. Ναι, για πες.
1: Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί πρακτικοί λόγοι που σε οδηγούν. Δηλαδή, ένα πράγμα που κάναμε, ας πούμε, στην ταινία είναι ότι παίζουμε πάρα πολύ με καθρέφτες. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να φτιάξεις θεωρίες και το κάναμε και εμείς δηλαδή. Ότι το δικαιολογήσαμε στο μυαλό μας ότι έχει να κάνει με την εικόνα που έχει ο πρωταγωνιστής και που έχει για τον εαυτό του και πώς βλέπει ο καθένας, πώς χτίζει την εικόνα του εαυτού του κτλ. Η πραγματικότητα ήταν ότι το κοινόβιο ήταν ένα σπίτι στην Αγίου Μελετίου το οποίο είχε. Δεν ήταν μικρό, αλλά για γύρισμα τέλος πάντων δεν ήταν πολύ βολικό. Είχε μικρούς χώρους και από την αρχή μαζί με το φωτογράφο της ταινίας, τον Γιώργο τον Κουτσαλιάρη, συνειδητοποιήσαμε και την Έλενα τη Βαρδαβάτη, σκηνογράφο, συνειδητοποιήσαμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καθρέφτες για να μπορούμε να βλέπουμε. Δεν χωράμε για να τα βλέπουμε όλα. Οπότε ήταν μια πρακτική λύση, την οποία την παντρευτήκαμε και την κάναμε μέρος της αισθητικής της ταινίας.
0: Κοινόβιο ήθελε να πεις, το τελευταίο είναι το τοπίο.
1: Α, το τοπίο, ναι. Το τοπίο, ναι, δεν ξέρω.
0: Το δάσος, οι
1: λίμνες. Το δάσος, εντάξει, προφανώς πάλι θα έχει να κάνει με Βάγκνερ και λοιπά, αλλά έχει να κάνει επίσης με το δάσος. Για κάποιο λόγο οι σκηνές του δάσους μου ήρθαν όταν διάβασα τον Peer Gynt του Ibsen και προσπάθησα να βάλω και τέτοιο. Είχα στο μυαλό μου να βάλω και τις μουσικές από τον Peer Gynt. Στην ταινία, αλλά τελικά στο μοντάζ συνειδητοποίησα ότι δεν λειτουργούσαν, οπότε δεν τις έβαλα. Οπότε κάπως προσπάθησα και εδώ να ενώσω τη μουσική στην απάντησή μου. Ένας τελευταίος τρόπος να ενώσω τη μουσική με αυτά που λέμε είναι ότι το κοινόβιο στο οποίο ζουν και στο οποίο έχουν ένα υπόγειο που γυρίζουν μια βουβή εξπρεσιονιστική ταινία κτλ. Ήταν εμπνευσμένο από το κοινόβιο των Residents στο Σαν Φρανσίσκο στη δεκαετία του 60 και του 70, που με τους Residents έχω μια ιδιαίτερη σχέση, γιατί είναι το μεγάλο μου μουσικό σκάλωμα και είχα την τύχη να κάνω ένα βίντεο για αυτούς το 2004 και είχα πάει στο Σαν Φρανσίσκο και τους είχα γνωρίσει. Και με τον Hardy Fox, που ήταν για 40 τόσα χρόνια ο ανώνυμος βασικός συνθέτης τους, μέχρι το 18 που βγήκε με το όνομά του πια και έκανε solo καριέρα για λίγους μήνες πριν πεθάνει. Ήμασταν φίλοι και συζητούσαμε και το project και θα του ζητούσα να μου γράψει και τη μουσική για την ταινία. Αλλά δυστυχώς, ναι, έφυγε πολύ γρήγορα και πολύ ξαφνικά κάπως το 2018.
0: Και αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, παίζει την ταινία.
1: Ναι, και εννοείται ότι ναι, ήθελα οπωσδήποτε να βάλω ένα κομμάτι δικό του. Οπότε αυτό είναι από το πρώτο δίσκο που έβγαλε, το πρώτο solo δίσκο που έβγαλε με το όνομά του, το ομώνυμο, το Hardy Fox, από το 2018. Και το κομμάτι λέγεται «The Band Goes On». Never loved her.

0: Μικρό κομμάτι, μεγάλος δίσκος. Τον άκουσα με την ευκαιρία τώρα εδώ της εκπομπής. Άκουσα πολλά πράγματα. Της εκπομπής δηλαδή που με καλεσμένο το Χάρη. Και θέλω να το ρωτήσω και για ένα άλλο κομμάτι το οποίο μου έκανε έτσι πολύ εντύπωση. Το από τους The Fiery Furnaces, το Sweet Spots που παίζει στην ταινία. Και κάτι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να σε ρωτήσω μια που είπες στο Σαν Φρανσίσκο που πήγες και γνώρισες τους residents. Να μας πεις και για το Λος Άντζελες που ήσουν πριν μια εβδομάδα, όχι, ε. 10 μέρες. Όχι. Ή όχι.
1: Στο Λος Άντζελες ήμουν για την επόμενη ταινία μου.
0: Ναι, ήταν για την επόμενη ταινία. Εντάξει, επειδή ήταν για την επόμενη ταινία του σε ένα workshop, τι ήταν αυτό. Θα μας τα πεις την επόμενη φορά που θα το καλέσουμε. Λοιπόν, ας μας πει τώρα για τους Fiery Furnaces, τι ιστορία υπάρχει πίσω από αυτό το κομμάτι και πώς συνδέεται στην ταινία.
2: Ναι, τους Fiery Furnaces πάλι τους ανακάλυψα όταν τους έφερε ο Κορμοράνος με τον οποίο την εταιρεία με τον οποίο είχα για πολλά χρόνια. Καλά, έχω φιλική σχέση και είχαμε και επαγγελματική σχέση για πολλά χρόνια. Τους έκανα βίντεο, αφίσες, ένα εβδομαδιαίο κόμικ στο site τους και διάφορα άλλα. Και είχαμε και μαζί την εκδοτική που μεταφράζαμε ξένα κόμικ, την Ink Press που ανέφερες πριν. Οπότε μία συναυλία που είχαν κάνει ήταν που είχαν φέρει τους Fiery Furnaces στο Αν, αν θυμάμαι καλά. Καλά θυμάμαι, στο Αν ήτανε. Και με το που τους άκουσα έγιναν και είναι ακόμα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Είναι δύο αδέρφια, για όσους δεν τους ξέρουν, είναι δύο αδέρφια. Είχαν χωρίσει σαν συγκρότημα και τώρα ξαναενωθήκανε και τώρα είναι σε περιοδία με την Kim Gordon, από ό,τι βλέπω. Είναι δύο αδέρφια, ο Ματ και η Έλενορ Φρίντμπεργκερ, που είναι και ελληνικής καταγωγής από τη μεριά της μητέρας τους. Οπότε, επειδή είναι και ελληνικής καταγωγής και η Έλενορ ειδικά έρχεται σχετικά συχνά στην Ελλάδα, έχουμε μία επαφή και κοινούς φίλους και τα λοιπά. Και διάλεξα αυτό το κομμάτι για μία σκηνή πάρτι, για ένα πάρτι που είναι περίπου στη μέση της ταινίας, εκεί μέσα στο κοινόβιο. Το διάλεξα επειδή είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι ακριβώς αυτό, που όταν είσαι σε ένα πάρτι και παίξει και παίξουν αυτά τα σύνθια ενώ έχεις πιει μια μπύρα παραπάνω, αρχίζεις να νιώθεις ότι χάνεις λίγο το μυαλό σου και είναι στο σημείο που και ο πρωταγωνιστής, ο Dr. Novak, αρχίζει να χάνει τη λογική του.

0: Και τώρα αφού ακούσαμε το κομμάτι αυτό, ας ξαναμιλήσει ο Χάρης να μας πει λοιπόν για τα πάρτι της ταινίας. Για το άλλο πάρτι της ταινίας, αυτό είναι το πάρτι στο κοινόβιο που ακούσαμε το... Όχι, ναι. Το Fiery Furnaces, αλλά υπάρχει άλλο ένα πάρτι στην ταινία, ναι. Ή όχι.
1: Ναι, προσπαθεί η Ανθή πάλι να κάνει μια γέφυρα για να παίξει το κομμάτι που θέλει να παίξει. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, είναι το κομμάτι που, ένα κομμάτι που έγραψε ο Χάρης Ονίλας μαζί με άλλον ένα μουσικό, τον Κώστα του Στεργίου. Αυτό που συμβαίνει στα γυρίσματα είναι ότι όταν είχαμε μια σκηνή πάρτι στο δάσος που είχαν ανάψει μια φωτιά και χορεύουν οι ηθοποιοί, οι χαρακτήρες ταινίας. Και αυτό που κάνεις είναι ότι βάζεις ένα κομμάτι να παίζει όταν δεν έχεις διάλογο, βάζεις ένα κομμάτι να παίζει ώστε να, για να βοηθήσεις τους τοπιούς, για να συγχρονιστούν, να χορέψουν κτλ. Τα κομμάτια δεν τα διάλεγα εγώ, γιατί αν τα διάλεγα εγώ δεν χόρευε κανείς. Οπότε ήτανε του Μπούμαν η ευθύνη, αν θυμάμαι καλά, να τα διαλέγει. Και στο συγκεκριμένο έβαλε το Sympathy for the Devil. Και χορεύανε όλοι το Sympathy for the Devil, γνωρίζοντας προφανώς ότι δεν θα πάρουμε ποτέ τα δικαιώματα του. Θα κοστίσει περισσότερο από όλο το budget της ταινίας το να πάρουμε τα δικαιώματα του τραγουδιού. Οπότε φτάσαμε στο μοντάζ και ήμουν άνετος και έλεγα «ΟΚ, τώρα πάμε να δοκιμάσουμε ποιο κομμάτι θα βάλουμε από πάνω για να ταιριάξει στη θέση του». Και με φρίκι αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε μαζί με το μοντέρ σιγά σιγά ότι κανένα, είναι τόσο συγκεκριμένη η ρυθμική αγωγή του Sympathy for the Devil που δεν βρίσκαμε τίποτα που να έκανε τις κινήσεις των ηθοποιών να φαίνονται σωστές. Οπότε είπα στο Χάρη ότι πρέπει να γράψεις αυτό. Πρέπει να γράψεις ένα late 60s psychedelic samba rock

Song. Και το έκανε. Μπήκανε στο στούντιο αυτό μαζί με τον Κώστα του Στεργίου. Το κάνανε, όπως είπα πριν, εγώ δεν μπορώ να το ακούω χωρίς να γελάω κάθε φορά. Δηλαδή το κομμάτι έχει solo φλάουτο και κανείς από τους δυο τους, όπως ξέρω, δεν ξέρουν να παίζουν φλάουτο. Γενικά πήρανε ό,τι βρήκανε μπροστά τους, τα παίξανε, που εντάξει, αυτό και για μένα και για το Χάρη, που και ο Χάρης είναι μεγάλος φαν των Residents, και αν μας έχουν μάθει κάτι οι Residents είναι αυτό, δεν χρειάζεται να ξέρεις μουσική για να κάνεις μουσική. Δεν χρειάζεται να ξέρεις ένα όργανο για να το παίξεις, και ότι κάποιες φορές είναι πιο ενδιαφέρον το πώς βγαίνει όταν δεν ξέρεις να παίζεις. Οπότε έχουμε αυτό το κομμάτι, το οποίο λέγεται A Man of Delight. Αυτό το είπα σωστά. Του Hardy το είπα λάθος πριν. Και αυτό. Πάμε να το παίξουμε.

0: Αυτό ήταν το φοβερό διασκευή για το Sympathy for... Μάλλον υποκατάστατο θα το έλεγα, δεν είναι ακριβώς διασκευή για το Sympathy for the Devil, των Rolling Stones. Φυσικά σου δίνει ένα hint στην αρχή γιατί παίζει, μπαίνει δηλαδή, το καταλαβαίνεις αμέσως. Τι ήθελα να πω, γέλαγα πάρα πολύ με τα φλάουτο, επειδή το είπε ο Χάρης. Και ήθελα να πω ότι εδώ γίνεται μία μάχη στο στούντιο, υπόγεια, γιατί ο Χάρης δεν θέλει να σας πω ότι έγραψε ένα κομμάτι προς τη μήνυ, ας πούμε, tribute για τον Hardy Fox, το οποίο κάπως μου το εμπιστεύτηκε πάνω στην κουβέντα και εγώ το τσίμπησα κατευθείαν. Και βλέπω το δίσκο ο οποίος υπάρχει στο Bandcamp και λέγεται The Godfather of Vod, ο νονός του παράξενου, ναι. A Hardy Fox Tribute by Various Artists, και μέσα στο Various Artists είναι ο Blaine Reinegger, ο J.G. Thirlwell, τον οποίο εγώ δεν κατάλαβα, δεν αναγνώρισα με τη μία, αλλά είναι ο γνωστός μας από τα 80's ο Φίτους, κυκλοφορεί και με άλλα ονόματα. Θα σας το παίξω αυτό όμως το κομμάτι του και φυσικά ο Χάρης Λαγκούς είναι μέσα στο δίσκο αυτό, αφιερωμένο στο Hardy Fox. Καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ καλή φίλη. Και θέλω πριν όμως να παίξουμε αυτό το κομμάτι, να μας πει για το πού θα παιχτεί η ταινία, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε αναφέρει καν.
1: Ναι, η ταινία βγαίνει, περιμένουμε να μάθουμε τις ακριβείς ώρες και μέρες σήμερα βασικά. Πέμπτες ανακοινώνονται τα προγράμματα των κινηματογράφων, θα τα ξέρουμε εμείς νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή παίζεται θα παιχτεί σε έναν κινηματογράφο, θα ξεκινήσει σε έναν κινηματογράφο, στον κινηματογράφο Διάννα στο Μαρούσι. Το μόνο που έχω σίγουρο εγώ σαν προβολή είναι ότι την Παρασκευή στις 26 Ιουνίου έχουμε μία προβολή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, η οποία θα είναι και παρουσία των συντελεστών. Θα είμαι εγώ, θα είναι οι περισσότεροι ηθοποιοί, οι δημιουργικοί συντελεστές και τα λοιπά, και θα ακολουθήσει και Q&A με το κοινό μετά. Και ναι, βασικά ξεκινάει με κάποιες λίγες προβολές στο Διάννα. Θα πρέπει να... Είναι ένα θέμα για η διανομή για τις ελληνικές ταινίες στην Ελλάδα. Που εντάξει, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε τώρα πολύ. Αλλά το βασικό, αυτό που θέλω να πω είναι ότι άμα κάποιος ενδιαφέρεται να δει την ταινία, αυτό που συμβαίνει συνήθως, αυτό που ακούς πάντα είναι ότι σου λένε ότι δεν πρόλαβα να τη δω, γιατί πίστευα ότι θα παιχτεί, ότι θα συνεχιστεί και δεύτερη εβδομάδα, ότι θα παιχτεί κάπου πιο κοντά στο σπίτι μου κτλ. Αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι άμα δεν πάνε καλά οι πρώτες προβολές, η ταινία δεν έχει κάποιο κίνητρο να τη συνεχίσει. Οπότε ελπίζουμε ότι θα έχουμε και κάποιος, ότι θα παίξει και κάποιες προβολές πάλι μεμονωμένες σε κάποια θερινά κτλ. Αλλά το άμα θα συνεχιστεί και για πόσο εξαρτάται αποκλειστικά από το κοινό. Οπότε ναι, το μόνο που έχω σίγουρο είναι αυτό. Πρεμιέρα Παρασκευή 10 παρατέταρτο στον κινηματογράφο Διάννα, Παρασκευή 26.
0: Πες μας λίγο γι' αυτό. Πριν παίξω το δικό σου το κομμάτι, μήπως να μας πεις λίγο για τους Άμκα. Πώς εμφανίζονται οι Άμκα στην ταινία και γιατί θα ακούσουμε τους.
1: Α, ναι, βέβαια. Πολύ καλύτερα από το να παίξουμε το δικό μου και να διώξουμε τον κόσμο. Το δικό μου το κομμάτι για το Hardy, να πω ότι μου το ζήτησε ο Walter Robotka, που είναι αυτός που έχει τη δισκογραφική που έβγαζε τους δίσκους του Hardy, και αυτός μου ζήτησε, επειδή είχε ακούσει αυτά που ανεβάζω στο SoundCloud, και μου ζήτησε να γράψω ένα κομμάτι. Το λέω για να ξεκαθαρίσω ότι δεν ξεκίνησα. Εγώ μου φαίνεται τρελό ότι είμαι σε ένα δίσκο με τον Blaine Reinegger και τον Fred Frith και τον Φίτους και όλους αυτούς. Ναι, πάμε καλύτερα στους Άμκα, που ακούγεται ένα κομμάτι τους, αλλά δεν θα παίξουμε Άμκα, θα παίξουμε Δευτέρα, σωστά. Και ο λόγος που θα παίξουμε Δευτέρα είναι επειδή το κοινό, αυτό που ενώνει την ταινία τους Άμκα και τους Δευτέρα, είναι ο Chris Scott, ο οποίος είναι Άγγλος μουσικός που ζει στην Ελλάδα. Και ο οποίος παίζει στην ταινία. Έχει ένα πολύ ωραίο ρόλο στην ταινία. Παίζει πάρα πολύ ωραία. Μου είχε πει από την αρχή, όταν του ζήτησα να παίξει και μου είπε: «Οκ, Έλληνα, ξέρεις ότι δεν θα παίξω. Δεν θέλω να παίξω σαν ηθοποιός. Ότι απλά θα λέω τα λόγια μου και θα υπάρχω μπροστά στην κάμερα». Και του είπα: «Τέλεια, αυτό πρέπει να κάνει ένας ηθοποιός. Μην προσπαθήσεις να παίξεις». Και όντως, άμα δείτε την ταινία, είναι εξαιρετικός γιατί δεν προσπαθεί να κάνει τίποτα. Έχει απλά φυσικότητα. Αυτό που παλεύουμε να πάρουμε από τους επαγγελματίες σπουδαγμένους ηθοποιούς, ας πούμε. Οπότε ο Chris ήταν... παρεπιπτόντως να πούμε και αυτό, ναι, ότι έχει ρόλο στην ταινία, αλλά είχε και δύο ρόλους. Έχει ένα ρόλο σαν ηθοποιός, έχει και ένα ρόλο στην ταινία μέσα στην ταινία, αλλά επίσης ήταν και ο dialect coach, που σημαίνει ότι επειδή το μεγαλύτερο μέρος ταινίας είναι στα αγγλικά, επειδή παρακολουθεί έναν ξένο στην Ελλάδα που δεν μιλάει ελληνικά, χρειαζόμασταν κάποιον για να... Ψάξαμε να βρούμε πώς να κάνουμε τους Έλληνες ηθοποιούς να μιλάνε αγγλικά, ο καθένας να μιλάνε ρεαλιστικά, να μην μιλάνε με προφορά της Οξφόρδης, αλλά να μιλάνε ο καθένας να έχει τους δικούς του ιδιωματισμούς, τα δικά του λάθη που κάνει, όπως είναι στην πραγματικότητα, να μιλάνε διαφορετικά σπαστά αγγλικά. Και σε όλα αυτά ήταν πάρα πολύ χρήσιμος ο Chris, όπως δούλεψε με τον Ζλάτκο πάρα πολύ κοντά για τα αγγλικά του. Ωραία, πολλά είπα. Πάμε να ακούσουμε Δευτέρα, που είναι και εμένα από τα... και είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια και αυτό.

0: Εδώ, παιδιά, έχω πράγμα να πω για το Χάρη. Καταρχήν, θέλω να πω ότι είναι ο άνθρωπος που σας έλεγα τις προάλλες, τέλος πάντων, το είχα ξαναπεί στο ραδιόφωνο, που ξέρει τον Wayne Coyne, τον Flaming Lips, ως σκηνοθέτη. Έχει δει, ξέρω εγώ, τη μία, δύο, τρεις μικρού μήκους που έχει κάνει...
1: Έχω δει μία μεγάλου.
0: Μία μεγάλου, είναι το Χριστούγεννα μεσαίου μήκους, τέλος πάντων. Αυτό ήθελα, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Τι άλλο ήθελα να... ήθελα να σε ρωτήσω, Χάρη, τι κάνεις τώρα, με τι ασχολείσαι τώρα.
2: Ναι, τώρα αυτό που κάνω, στα κινηματογραφικά αυτό που κάνω είναι ότι γράφω τη δεύτερη μεγάλου μήκους μου, που γι' αυτό ήμουνα στο Λος Άντζελες που είπες πριν, ήμουνα σε ένα lab, σε ένα pitching lab για τη δεύτερη μεγάλου μήκους μου, που θα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό, αλλά μπορεί και παρόμοιο, δεν ξέρω. Είναι μια μεταποκαλυπτική διασκευή του Φιλοκτήτη του Σοφοκλή στο 20.000 μετά Χριστόν, μετά την κλιματική κατάρρευση και τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πιο άμεσα αυτό που κάνω αυτές τις μέρες και αυτόν τον καιρό είναι ότι έχω ξεκινήσει μια συνεργασία με τον Παύλο Παυλίδη και με τη Fine Records. Και σκηνοθέτησα ένα βίντεο για τον Παύλο που κυκλοφόρησε πριν ένα μήνα, το πρώτο single από το καινούριο του δίσκο, το τραγούδι που λέγεται Πανσέλινος. Και ετοιμάζουμε μαζί και με τον εικαστικό και φίλο, το Στέφανο το Ρόκο, ετοιμάζουμε τώρα τη συναυλία του στο release, τη συναυλία του Παυλίδη στο release στις 5 Ιουλίου. Οπότε δουλεύουμε πυρετοδός πάνω σε αυτό.
0: Τέλεια, τέλεια νέα, Χάρη. Παιδιά, πάμε για αποφώνηση. Είναι παρά 7. Όχι, δεν πρόλαβα να παίξω το κομμάτι του Χάρη, αλλά θα το φέρω την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πολύ, Χάρη, που ήρθες, που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση της εκπομπής.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία στην ταινία. Πώς λένε οι Αγγλές, break a leg, να σπάσουμε τα πόδια μας, δεν ξέρω, κάπως έτσι. Και να πάει καλά, να έρθει πολλοί κόσμος στην αίθουσα και να τη δούμε και στις αίθουσες, πραγματικά. Και για κάποιο λόγο μου ζήτησες να κλείσεις. Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ όλους εσάς που ακούσατε και την παρέα στο chat, πραγματικά. Να είσαστε όλοι πάρα πολύ καλά και να βλέπετε πολύ σινεμά και να ακούτε πολύ μουσική. Και ο Χάρης μου ζήτησε να κλείσουμε με ένα κομμάτι που παίζει την ταινία, ενός τύπου που τον λένε Tiny Tim και δεν τον ήξερα, και θα μας εξηγήσει γιατί πολύ γρήγορα είναι τρία κομμάτια. Καλό ταξίδι, ορίστε. Καλό ταξίδι, λέει ο δικός.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να πω επίσης, επειδή είδα τώρα ότι μου έχει στείλει μήνυμα η κοπέλα μου και μου λέει ότι το Γιάννη τον Παπαδόπουλο, που είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές δίπλα στο Ζλάτκο σε όλη την ταινία, τον είπα Γιάννη Παπαδημητρίου για κάποιο λόγο, στο πρώτο μισάωρο που το flow δεν ήταν τόσο καλό στο μυαλό μου. Και θύμισε μου τι με ρώτησες. Θα ακούσουμε τον Tiny Tim στο κλείσιμο, γιατί είναι το κομμάτι που κλείνει την ταινία, που πέφτει στα credits. Κλείνει τον κύκλο της αφήγησης της ταινίας, γιατί από τα πρώτα κομμάτια που ακούμε είναι το τραγούδι του Βάλτερ από τους αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης, του Βάγνερ, που είναι ένα τραγούδι για τα χαμένα νιάτα, και αυτό το τραγούδι του Tiny Tim είναι πάλι ένα τραγούδι για τα χαμένα νιάτα. Είναι ένα κομμάτι που έχει ηχογραφηθεί από τον Nat King Cole, τον Frank Sinatra, τον Tony Bennett, αλλά για όσους δεν ξέρουν τον Tiny Tim, δεν ξέρω, πρέπει να τον ανακαλύψουν. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ μπροστά από την εποχή του, υπέροχος μουσικός, υπέροχος άνθρωπος με τραγική ζωή, ο ορισμός του outsider. Και επειδή όλη η ταινία είναι για τους outsiders, ας πούμε, αυτού του κόσμου, και η ίδια η ταινία είναι ένα outsider, θα κλείσουμε με τον Tiny Tim. As I approach the prime of my life,

0: Χαιρετε.
1: Τι έγινε, Ηλέκτρα?
0: Κάτσε, γιατί εδώ τώρα έχει, γίνεται φασαρία στο φουαγέ. Τι
1: χαμός,
0: εκεί, τι συμβαίνει, κύριε Ανθή, παρακαλώ. Θέλετε να έρθετε να μας τα πείτε λίγο ακόμα?
1: Γιορτάστε, γιορτάστε, παιδιά.
0: Λοιπόν, ελπίζω να ήσασταν εδώ την προηγούμενη μία μισή ώρα και να ακούσατε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που είπαν τα παιδιά, που τη συνέντευξη του Χάρη για τη καινούρια του ταινία και όλα αυτά.
1: Ωραία ήταν όλα αυτά.
0: Καλό τάξιδος, κύριε Χάρη.
1: Τώρα ξεκινάει η κατρακύλα.
0: Τώρα ξεκινάει η παρακμή. Παρακμή. Τώρα πάει. Ό,τι πολιτισμό και κουλτούρα ζήσατε, τη ζήσατε. Εδώ τώρα τρασίλα μόνο από εδώ και πέρα.
1: Πώς μας ξεκίνησες έτσι, δεν το περιμέναμε τίποτα αυτό.
0: Έρχομαι από διακοπές.
1: Έρχεσαι από διακοπές. Έχει μπει καλά το καλοκαίρι μέσα σου.
0: Βέβαια δεν ήμουνα τώρα διακοπές σε κανένα έτσι, καλοκαιρινό μέρος.
1: Όπως και να έχει, ήταν διακοπές όμως.
0: Ήταν διακοπές.
1: Οπότε εντάξει, το ζεις.
0: Σε τέτοιο μούντε.
1: Το ζεις λίγο ακόμα.
0: Έχω γυρίσει. Ούτως ή άλλως η ζεστούλα, δόξα τω Θεώ.
1: Καλά κρατεί.
0: Μου επιτρέπει να παίξω και τέτοια. Mm-hmm. Δεν το περίμενες ότι θα ακούσουμε.
1: Ποτέ δεν το περίμενα.
0: Αλλά να που έγινε και αυτό. Τι γίνεται λοιπόν, εδώ στην καλαρία?
1: Ποιος κάνει φασαρία, εδώ, να τον μαλώσουμε. Υποψιάζομαι ποιος είναι.
0: Και κοπανάει κιόλας, κλωτσάει κιόλας και από κάτω.
1: Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.
0: Ζωντανά από το στούντιο του Strummer Radio.
1: Nihilistic Glamour Shows.
0: Με αρκετή φασαρία σήμερα θα είμαστε.
1: Έχουμε φασαρία.
0: Όχι, εννοώ με αρκετή φασαρία.
1: Α,
0: γιατί
1: νόμιζα
0: έλεγες
1: για τα μουσικά.
0: Έχουμε πολύ μεγάλη παρέα.
1: Έχουμε ωραία παρέα.
0: Σήμερα εδώ
1: κανείς
0: είναι ωραία.
1: Δεν βγαίνει στα μικρόφωνα όμως να τα πει.
0: Γιατί δεν βγαίνουν στα μικρόφωνα?
1: Έλατε, τι να πεις τώρα,
0: κύριε Γιώργο,
1: κάτι
0: μου.
1: Να σχολιάσουν, κάτι τι, να κουτσοβολέψουν.
0: Εγώ θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι τους πήγες για φαγητό πριν έρθουμε εδώ πέρα.
1: Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Δεν πρέπει να το κάνουμε.
0: Και έχουν βαρύνει όλοι. Έχουν πιάσει τώρα από μια καρέκλα, κανένα. Παιδες, κλείνουν λίγο τα ματάκια τους.
1: Και εμείς δεν είμαστε λίγο έτσι?
0: Ούτε η Sublime δεν κατάφερε.
1: Η Sublime κάτι έκανε.
0: Να σας ξυπνήσουν λίγο, δεν ξέρω.
1: Τι ήταν αυτό λοιπόν, καινούριο single Sublime ή κυκλοφόρησαν δίσκο?
0: Ναι,
1: τι έγινε?
0: Καινούριο single Sublime μαζί με τον Ζακ Κάρπερ, τον Fiddler ήταν. Ναι,
1: Fiddler.
0: Αν μας κάτι σου φάνηκε γνώριμο.
1: Δεν μου φάνηκε τίποτα γνώριμο. Δεν έχω ακούσει και Sublime εξάλλου.
0: Fiddler έχεις ακούσει όμως.
1: Το Sublime τους ξέρω στο το πρώτο συγκρότημα του Σκαρμούτσου.
0: Αυτό δεν το. Ομολογώ.
1: Πριν κυκλοφορήσουν οτιδήποτε, ο Σκαρμπούς έπαιζε μπάσο στο Sublime.
0: Ήταν μια πληροφορία που δεν την είχα, mm-hmm. δεν την ήξερα. Ναι.
1: Υπάρχουν ακόμα πάντως, με εντυπωσιάζει που ναι. ακόμα υπάρχουν Sublime και βγάζουν δίσκους.
0: Κι όμως, κάτσε να δω αν. Ναι, δεν ξέρω.
1: Until the sun explodes.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Κάτι
0: τώρα
1: τέτοιο βλέπω.
0: Να ανοίξω αυτό εδώ, να δω. Όπως καταλάβατε, έχω έρθει εντελώς αδιάβαστη στα. Τέτοια του λέει ο έτσι.
1: Τι να του πεις τώρα,
0: ναι,
1: του, ο άνθρωπος δεν έχει.
0: Καλά τα λες, καλά τα λες.
1: Ωραία, μιλάμε για δίσκο.
0: Θες και πότε?
1: Όχι,
0: πότε
1: δεν έχω. Πάμε παρακάτω να δούμε τι μας έχεις για σήμερα. Έχουμε κάποια γνωστά ονόματα.
0: Έχουμε κάποια γνωστά ονόματα.
1: Έχουμε και, άγνωστα,
0: έχουμε και διάφορα άγνωστα ονόματα. Γιατί συνέχεια θα μεταφερθούμε στην Στοκχόλμη και στη Σουηδία.
1: Κυκλοφόρησε ο δίσκος των Clutter.
0: Νομίζω πως όχι ακόμα.
1: Α, απλά ανακοινώθηκε.
0: Ναι, είναι τον Οκτώβριο. 2 Οκτωβρίου βλέπω εδώ ότι θα κυκλοφορήσει. Υπάρχουν 3 single. Από αυτά εμείς θα ακούσουμε το Grease Baby.

0: Πολύ ωραία είναι αυτή η ρεσί και το προηγούμενο single που είχαμε ακούσει ήταν εξαιρετικό.
1: Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει στη Στοκχόλμη και στη Σουηδία. Με άλλα πράγματα μας έχουν συνηθίσει, μας έχει συνηθίσει αυτή η χώρα.
0: Εντάξει, έχει και τέτοια διάφορα.
1: Εντάξει.
0: Την Bank Slime. Ναι, στην Bank Slime δεν είναι και αυτή.
1: Φαντάζομαι πως ναι. Φαντάζομαι πως ναι. Τώρα εντάξει, θα ήταν τρομερή έκπληξη να είναι οπουδήποτε αλλού. Αλλά γενικά στο μυαλό μου την έχω μία χώρα με πάρα πολύ pop.
0: Πιο pop, ναι.
1: Ναι, και με πάρα πολλές τρελές σκανδιναβές που δεν ακούγονται. Κατάλαβες. Ναι. Από τα 16 που έλεγε για να είσαι φίλος μου.
0: Είχα διαβάσει τώρα, θυμήθηκα πριν αρκετά χρόνια, στη Σουηδία πρέπει να ήταν, έπαιζε από την κυβέρνηση μια φοβερή χρηματοδότηση για νέες μπάντες και είχε ξεκινήσει ένα φοβερό κύμα από συγκροτήματα.
1: Α, μάλιστα. Ο ΠΚΠΕ.
0: Δεν ξέρω, ναι. Δηλαδή, πριν καμιά δεκαετία που είχαν βγει διάφορες τύπου Μακθαβέρσκαν, αυτό το κύμα.
1: Τι κάνουν αυτές.
0: Ήταν όλα παιδιά, ξέρεις, με τις επιδοτήσεις.
1: Με ειδικές επιδοτήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και πολλά να πούμε σήμερα όσον αφορά τα συναυλιακά.
0: Καλά, ένα είναι το συναυλιακό. Πώς θα
1: πούμε. Ένα είναι το συναυλιακό, που τουλάχιστον για μας, αλλά και για πράγματα που δεν πήγαμε και διαβάζουμε και ακούμε δεξιά και αριστερά.
0: Να τα σχολιάσουμε και αυτά.
1: Νομίζω ότι ξεκίνησε πολύ δυνατά το release.
0: Ναι.
1: Έτσι, ήδη από την Δευτέρα.
0: Από την προηγούμενη Δευτέρα με τους Limp Bizkit.
1: Που λείπαμε. Εμείς δεν ήμασταν εδώ την Τρίτη για να τα πούμε. Όμως, από αυτά που βλέπω και διαβάζω, το ελληνικό κοινό ήταν πολύ διψασμένο.
0: Ό,τι βλέπουμε από τα social, βέβαια, γιατί δεν ξέρω κάποιον που να πήγε είτε στους Limp Bizkit, ούτε στη Μισκούμπρια.
1: Εγώ ήμουνα τύπο το ζητιανάκι που όποιος έβλεπα και έγραφε για τους Limp Bizkit και για αυτά, λέγανε για την Eka Vandal δεν θα μας πείτε.
0: Δεν μάθαμε κάτι. Είδα κάτι φωτογραφίες μόνο, δεν ξέρω πώς ήταν.
1: Και εγώ του Μιχάλη του Κουρί τις φωτογραφίες είδα και ήταν πάρα πολύ ωραίες. Και νομίζω ότι από τις φωτογραφίες, ό,τι κατάλαβα, γιατί μια εικόνα χίλιες λέξεις, Γιώργο μου, θεωρώ ότι μάλλον θα ήταν καταπληκτικά.
0: Έγινε η αρχή πάντως, θα μας ξανάρθει το κορίτσι.
1: Ναι. Μα τώρα ξέρει
0: να
1: που
0: μπορέσουμε να πάμε κι εμείς.
1: Πολύ καλά. Προχωρώ.
0: Ναι.
1: Προχωρώ. Life.
0: Life, ζωή.
1: Πώς διαβάζετε τώρα αυτό το...
0: Ποιο?
1: Το Hull.
0: Το Hull.
1: Hull είναι.
0: Η πόλη. Hull. Από το Hull.
1: Γιατί είμαι ο Hulk που λέγανε κάποτε και
0: η Τσοπαναρέιβ. Μπράβο.
1: Με Drinking Games λέγεται το καινούριο τους single.
0: Έχουν ανακοινώσει και δίσκο. Abstract Natural, από ό,τι βλέπω.
1: Για να δω.
0: Ιούνιος 2026. Καλά, διαβάζω.
1: Δεν ξέρω και πού τα διαβάζεις.
0: 19 Ιουνίου.
1: Καλά τα διαβάζεις.

0: Αμάν, Γιώργο. Τίποτα. Ούτε προειδοποίηση, τίποτα. Να με σκουπτήσει, να είδα... αυτό.
1: Αφού σε είδα έτοιμη σου. Κοιτούσε εδώ το χάρτη, να δω που είναι το Hull.
0: Με έχει. Πήγε να με εκθέσει.
1: Πόση τέτοιος. Ώρα είναι από το Manchester, κανένα δύο ώρα.
0: Βάλει directions. πόσο λέει.
1: Directions. Hull, Manchester.
0: Μία ώρα και 50 λεπτά λέει εδώ.
1: Κάτσε να δούμε εδώ οι χάρτε που μα βγάζουν. Περνά μέσα από Λίτζι απ' έξω. Δύο ώρες. Δύο ώρες. Δίπλα.
0: Το σκέφτεσαι, Γιώργο. Ε? Είναι μια διαδρομή που θα ήθελες να την κάνεις με το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι λέει?
1: Ανέβηκε και Premier League η Hull.
0: Ανέβηκε και Premier League. Mm. Γιατί δεν έρχεσαι να μας τα πεις όλα αυτά, Φλαράκι. Και κάθεσαι και απέναντι και μπλαζέ και έτσι και τα λες και μέσα από τα δόντια σου.
1: Έχουμε τίποτα από Manchester να παίξουμε.
0: Έχουμε.
1: Α,
0: έχουμε.
1: Εκεί θα σκάσει.
0: Έχουμε, ναι, ναι.
1: Να το εκθιάσει.
0: Θα τριγκάρει εκεί, λες, ναι, ναι, θα το πάθει εκεί. Εντάξει. Καλά, μέχρι τότε.
1: Πάμε μια βόλτα από την Αυστραλία.
0: Να πάμε τώρα λίγο. Γιατί εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά.
1: Τι έγινε με τους Pond.
0: Με το καινούριο.
1: Μου έλεγες πόσο σου άρεσε.
0: Με το καινούριο δίσκο των Pond. Έχω περάσει φανταστικά.
1: Δεν το άκουσα, άρεσε. Μόνο τα σιγκλάκια που είχαμε ακούσει.
0: Είναι έτσι. Αυτό το ευχάριστο πράγμα που θυμάσαι. Είναι λίγο. Λίγο. Καλά, ήταν πάντα Tame Impala, αλλά είναι λίγο πιο από τα παλιά.
1: Μικρή παρένθεση, επειδή αναφέρθηκε στους Tame Impala,
0: ναι.
1: Ανακοινώθηκε σήμερα tribute album στους Smashing Pumpkins και ανοίγει με διασκευή Tame Impala στο Hammer.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία διασκευή.
0: Ωραία.
1: Συνεχίζουμε με τους Pond.
0: Συνεχίζουμε με τους Pond. Ναι, εγώ πέρασα λοιπόν πάρα πολύ καλά με αυτό το δίσκο. Πώς λέγεται να δεις, Terrestrials, τιτλοφορείται το...
1: Είναι στο γνώριμο ύφος των Pond.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμάμαι που έλεγαν κάτι... Πώς το είχαν περιγράψει, No Pink Floyd Seed, κάτι τέτοια.
0: Α, όχι, δεν το άκουσα.
1: Ότι θα είναι πιο ομό, ας πούμε.
0: Είναι λίγο πιο rock,
1: mm-hmm.
0: αν με ρωτάς. Αυτό που έχω να σου πω είναι... Δεν το έφερα, βέβαια, αυτό το κομμάτι, αλλά το κομμάτι που κλείνει το δίσκο είναι εντελώς μπαουικό.
1: Μπαουικό?
0: Ναι.
1: Δεν θα ακούσουμε αυτό, όμως.
0: Δεν θα ακούσουμε αυτό, όμως.
1: Θα ακούσουμε το Skyworks.

0: Δεν ήταν τώρα αυτό το κομμάτι για pitchfork σκηνή εκεί δίπλα στη θάλασσα, για απογευματάκι, τέτοια ώρα τέτοια να βγουν, να παίξουν, να είναι ωραία. Και πόρτο, δεν με πειράζει,
1: κάπου
0: όχι απαραίτητα,
1: Parker
0: Forum. Ήτανε.
1: Διαβάζω πάντως για τους Πόντι, τρεις κανόνες που λέγαμε που έβαλαν στον εαυτό τους, ήταν no fuzz, no ballads and no Pink Floyd shit.
0: Ρε τι έχετε πάθει σήμερα με τους...
1: Και είναι πειρασμένοι από το post-punk, το new wave και το gothic rock των 80s και από μπάντες όπως η Church, η Magazine, η Midnight Oil και οι Sisters of Mercy.
0: Αχ, μπράβο, τα ξαναδιαβάζαμε αυτά.
1: Ναι.
0: Τα ξαναδιαβάζαμε αυτά.
1: Αυτό είναι το concept λοιπόν του καινούργιου τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε, που είπαμε πότε... Την Παρασκευή που μας πέρασε.
0: Την Παρασκευή που μας πέρασε, ναι.
1: Και Terrestrials.
0: Και από την Παρασκευή που μας πέρασε να πάμε σε κάτι πάρα πολύ φρέσκο, σημερινό.
1: Σημερινό single.
0: Ναι. Mm-hmm. Το καινούριο single των Opus King.
1: Τρίτος στη σειρά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έτσι νομίζω κι εγώ. 1, 2, 3, 4. Τέταρτος στη σειρά.
1: Okay.
0: The Sweet Goodbye θα λέγεται ο δίσκος που μας έρχεται, debut ο δίσκος που μας έρχεται στις 31 του Ιουλίου. Will it come for you?

0: Αχ, πάρα πολύ μου άρεσε αυτό.
1: Επειδή τα έχουμε πάει εξαιρετικά καλά από χρόνους, ναι. Μήπως ήρθε η ώρα τώρα να μιλήσουμε για το...
0: Αυτό θα σου λέγα και εγώ, γιατί τώρα live. Όσο ακούγαμε Opus King, τους φαντάζομαι σε 1-2 χρόνια release, έτσι νωρίς.
1: Στο λιώσιμο απάνω.
0: Όπως είδαμε και τους Dead Letter.
1: Ναι. Κάθε φορά αναρωτιέμαι. Όταν τα κλείνουν αυτά τα συγκροτήματα για αυτές τις ώρες, τους λέει κανείς.
0: Τους λέει κανείς τις συνθήκες.
1: Για αυτή τη σκληρή ώρα, την καλοκαιρινή της Ελλάδας, που 6 ώρα είναι ο ήλιος ντάλα, που ο κόσμος ακόμα δεν πολύ θέλει να έρθει.
0: Έχει ξανάρθει κανένα συγκρότημα να παίξει η ίδια ώρα στο ίδιο φεστιβάλ.
1: Κι αν είναι ποιοι, τι φορούσανε. Λοιπόν, ναι, είναι η κατάρα των συγκροτημάτων που βγαίνουν νωρίς, με εκείνο το πολύ σκληρό φως που ο ήλιος ακόμα δεν πάει και να δύσει ακριβώς.
0: Θυμάμαι το ρελί στην Πλατεία Νερού τις προηγούμενες χρονιές, τα πολύ νωρίς, τους έβαζε και ανεμιστήρες και τέτοια, ένα σωρό.
1: Ναι.
0: Τώρα στους Dead Letter παρατήρησε ότι δεν είχαν τίποτα, είχαν λιώσει οι άνθρωποι.
1: Φυσούσε όμως.
0: Φυσούσε λίγο.
1: Προχθές δεν ήταν αυτό. Είχε πολλά αποφόρα.
0: Τους έβλεπε στη σκηνή όμως και είχαν πεθάνει.
1: Νομίζω ότι είχε και κάποια στιγμή απαγορευτικό αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Έχω αυτή την εντύπωση. Okay. Γενικά είχε πάρα πολύ αέρα. Δεν ήταν οι συνθήκες τόσο σκληρές, τουλάχιστον για τους συνηθισμένους.
0: Αυτά που έχουμε ζήσει στην Πλατεία Νερού δεν ήταν. Έχουμε ζήσει και πιο ακραίες καταστάσεις.
1: Ναι, αυτή βέβαια. Ειδικά το Frontman τον είδαμε να λούζεται τα μπουκαλάκια έτσι στο κεφάλι.
0: Και το βλέπεις και στον κόσμο από κάτω που οι μισοί είχαν πιάσει τη σκιά, είχαν βάλει είχαν ράξει κάτω στα γρασίδια.
1: Η αλήθεια είναι ότι η προσέλευση την ώρα εκείνη, γιατί αυτή βγήκε.

0: θα το πω και εδώ.
1: Για πες το.
0: Στο είπα εσένα από κοντά, ότι ήταν το πιο βαρετό, ευχάριστο πράγμα που έχω δει στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Ναι, ότι ναι, δεν με ενόχλησε. Κατάλαβες, έλεγα άντε ποτέ θα τελειώσει και τα, και τα λοιπά. Αλλά από την άλλη δεν έδινα καμία σημασία
1: είναι
0: και,
1: αυτή,
0: και καμία προσοχή.
1: Είναι
0: και
1: αυτή τώρα συγκρότημα τύπου Future Islands που δεν το έχουν εξελίξει καθόλου. Ναι. Δηλαδή ο πρώτος δίσκος είχε κάνει μια αίσθηση, αλλά μετά όλο αυτό το ίδιο πράγμα. Και στο live που δεν έχεις να παρουσιάσεις κάτι καινούριο, που είναι όλα τραγούδια αυτό.
0: Εντάξει. Βλέπατε το κορίτσι όμως και από όσο
1: κορίτσι, ναι,
0: είδα συμφωνήσατε όλοι όσον αφορά στο ευχάριστο θέαμα.
1: Άμα δείτε και το κορίτσι, εντάξει, τι θέλει.
0: Δεν τίποτα, τίποτα. Μαζεύτε να φύγετε, τέλος πάντων. Τιμητική τους είχαν τα παντελόνια με πιέτες, έχω να πω, την Κυριακή το βράδυ. Και από τους Dead Letter και από τους Nation of Language. Και μετά...
1: Αυτά για την Κυριακή. Τώρα δεν έχουμε κάτι,
0: ναι,
1: άλλο,
0: ναι,
1: να
0: δεν
1: πούμε,
0: έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Πραγματικά. Και μετά έπεσε.
1: Το άλλο
0: ο
1: δεν είναι συναυλία, το άλλο είναι εμπειρία.
0: Εμπειρία, ναι. Όλο το πράγμα ξεκίνησε με πουλάκια.
1: Ναι, κάνα μισάωρο.
0: Κάνα μισάωρο κενό η σκηνή στεινόταν χωρίς όργανα. Να πούμε ότι στεινόταν η σκηνή. Δεν στεινόταν
1: μια
0: τίποτα.
1: Άδεια σκηνή, είναι, απλά μάζεψαν τα προηγούμενα.
0: Εμείς ακούγαμε πουλάκια. Mm-hmm. Και τσουρτσούρ και τσιουτσίου και τσουρτσούρ και τσιουτσίου.
1: Και πει, έφτασε η ώρα, 9:25.
0: Και ξαφνικά βγήκε όλη αυτή η μπλε στρατιά επί σκηνής.
1: Ο θείασος του David Byrne.
0: Ακριβώς, με τα όργανα τους όλα κρεμασμένα απάνω τους. Μιλάμε δηλαδή και για τα κρουστά και για τα πλήκτρα. Εντάξει, δεν μιλάμε για τις κιθάρες και μπάσα που ούτως ή άλλως αυτός είναι ο τρόπος τους. Τι να πω τώρα, ρε.
1: Τι ήταν όλο τόσο άψογο.
0: Τι θέαμα. Κινησιολογικά, μουσικά.
1: Ήταν άρτιο όλο. Άρτιο.
0: Ήταν αυτό, όπως το είπες. Ήταν εμπειρία, είναι ένα πράγμα που δυστυχώς τα λόγια είναι φτωχά όταν προσπαθείς να το περιγράψεις σε κάποιον που δεν ήταν εκεί.
1: Κοίτα, κάποιος, υπάρχει και το American Utopia, που με το δίσκο εκείνο είχε κυκλοφορήσει και το ομώνυμο φιλμ, που όσοι το είχαν δει ήρθαν πιο υποψιασμένοι. Δηλαδή αυτό έκανε και τότε, με διαφορετικό setlist βέβαια. Αυτή τη φορά ακούσαμε πολύ Talking Heads.
0: Πολύ.
1: Λείψανε κάποια.
0: Λείψανε.
1: Ένα συγκεκριμένο έλειψε πάρα πολύ, ένα Road to Nowhere.
0: Ναι, βρε παιδί μου.
1: Αλλά ήταν αρκετά.
0: Ήταν,
1: και τα πολύ βασικά ήταν εκεί.
0: Παράπονο δεν έχουμε. Φαντάζομαι ότι όσοι διατηρείτε λογαριασμούς σε όποιο social medium και να τους διατηρείτε, θα το βιώσατε και θα το παρατηρήσατε το, το τελείριο, ας πούμε, και όλο αυτό που το παραμιλητό που είχαμε όλοι μετά από όλο αυτό που ζήσαμε.
1: Θα περάσει πολύ καιρός για να συνέλθουμε μετά από αυτό και πώς θα δούμε το επόμενο live.
0: Ρέση,
1: δηλαδή δεν υπάρχει τώρα μέτρο σύγκρισης.
0: Ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό? Ότι άκουσα από πάρα πολύ κόσμο και άγνωστο σε μένα κόσμο, όχι μόνο από τους φίλους και γνωστούς που, α, εντάξει, όσο να είναι, έτσι μοιράζεσαι τα ίδια γούστα και συμφωνείς, τέλος πάντων, ως επιδοπλίστων. Και από άλλο κόσμο, ότι έχω δει τόσα live, παίζει να είναι,
1: ναι,
0: στα,
1: ναι,
0: καλύτερα live της ζωής μου.
1: Είναι τόσο ξεχωριστό πράγμα. Είναι αλλού.
0: Ναι. Αυτά. Χάσατε όσοι δεν ήρθατε.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Λυπόμαστε γι' αυτό και ελπίζουμε κάποια στιγμή να σας αξιώσει ο Θεός και να δράξετε την ευκαιρία.
1: Το υπερθέαμα του David Byrne.
0: Να μην τσιγκουνευτείτε τα λεφτά του εισιτηρίου, να το βγάλετε και να πάτε να περάσετε καταπληκτικά και να βάλετε...
1: Συνεχίζει η περιοδία του, να πούμε. Γυρνάει την Ευρώπη. Δεν ξέρω μέχρι πότε, αλλά... Αν μας ακούει κάποιος και έχει ενθουσιαστεί τόσο πολύ με αυτά που βλέπει στα social,
0: ναι.
1: Να βγάλει εισιτήρια να πάει κάπου
0: τραβάτε,
1: να το
0: τραβάτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: China Blue. Τους έχουμε ξανακούσει.
0: Νομίζω πως τους έχουμε
1: γιατί
0: ξανακούσει
1: αυτούς.
0: Είναι από το Stillwater της Oklahoma. Grunge Gaze.
1: Grunge Gaze.
0: Έτσι, αυτό χαρακτηρίζονται. Harnessed είναι το EP που κυκλοφορήσανε. Δεν ξέρω αν είναι της Παρασκευής αυτό τώρα, θα σε γελάσω.
1: Θες να σε καρώ, να δω επί τόπου.
0: Θες να το δεις, άμα μπορείς.
1: 9 Ιουνίου.
0: Α, της προηγούμενης Παρασκευής. In My Mind το κομμάτι.

0: Το τράβηξαν όσο έπρεπε η China Blue.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: 6 λεπτάκια απολαυστικότατα.
1: Ό,τι μπορούσαν, κάνανε και αυτά τα παιδιά. 159 μηνιαίοι ακροατές στην γνωστή.
0: Να τους χιλιάσουν.
1: Πλατφόρμα, κάνετε κάτι να τους ανεβάσουν.
0: Και έχουν δύο IP φέτος από ό,τι είδα.
1: Δύο.
0: Εκτός από αυτό καλά που μόλις ακούσαμε, έχουν και ένα πιο πριν.
1: Κάτσε να δω πότε κυκλοφόρησε αυτό εκεί.
0: Το μόνιμο.
1: Άλλο. Αυτό ήταν το Μάρτιο. Πέρασε ένα τρίμηνο.
0: Και γιατί δεν έβαλε ένα δίσκο.
1: Α, πες εσύ τώρα.
0: Τι να τους πεις τώρα.
1: Πες εσύ τώρα. Ξέρω κι εγώ.
0: Ας είναι.
1: Λοιπόν, αυτά και με αυτά τα παιδιά από την Οκλαχώμα.
0: Τώρα πού θα πάμε?
1: Θέλω τώρα, εδώ, με σκάρω λίγο από περιέργεια, γιατί είπαμε για τον David Byrne και εγώ σήμερα διάβαζα λίγο στα social και για το Jean-Michel Jarre που,
0: χθες,
1: που έγινε χθες.
0: Ναι. Ναι, αυτή με Sebastian Tellier.
1: Η συναυλία και διάβασα και εκεί διάφορα εκθιαστικά λόγια, όμως βλέπω εδώ στο chat του σταθμού που αν δεν είστε όλοι όσοι μας ακούτε μέσα, καλό θα ήταν να μπείτε για να δείτε τι κουβεντούλα
0: Ελάτε.
1: Γίνεται εκεί. Οι απόψεις λίγο διήστανται. Ναι, μεν συμφωνούν, λέει, στο θέαμα, αλλά εδώ κάποιες έτσι, ναι, γνωστές και μη εξαιρετές παρουσίες και παραγωγή του σταθμού της Κυριακές, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τι λένε.
1: Λένε ότι κάπως το παράκανε. Στην υπερβολή του να πει για τα καλά του AI
0: και τέτοια.
1: Οπότε, για γράφτε, θα τα πω εγώ όλα στον αέρα,
0: εγώ το μόνο
1: άμα
0: που,
1: τα πείτε καλά.
0: Το μόνο που διάβασα κάπου, πρέπει να ήταν σε κάποιο post, τώρα κάποιος το έγραψε, δεν θυμάμαι δυστυχώς, ότι υπήρχαν πάρα πολλοί που ήταν αραχτοί κάτω και έπιαναν πάρα πολύ χώρο και, ξέρεις, δεν άφηναν τον κόσμο λίγο να ανασταθεί. Ήταν όλοι με τα
1: κουβερτάκια,
0: με το κουβερτάκια κάτω, αραχτοί, ναι, και ωραίοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα ποιος ξέρει.
1: Δεν είχε δηλαδή τόσο κόσμο όσο στον David Byrne.
0: Sold out.
1: Α, ήταν και αυτό.
0: Τίγκα θα ήταν.
1: Μάλιστα. Εγώ πάντως να πω, να κάνω λίγο και τα παραπονά μου. Καταρχάς να εκθιάσω το πόσο πολύ μας αρέσουν οι συναυλίες εκεί πάνω στο ξέφωτο που μπορείς να ράξεις, που ναι, έχει τα δέντρα, να πιάσεις ένα νίσιο αν πας από νωρίς.
0: Όλη η οργάνωση ήταν μια χαρά, να πούμε. Ναι. Όλα ήταν άψογα.
1: Ναι.
0: Εκτός από
1: την αποχώρηση.
0: Την έξοδο.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Εντάξει, αυτό ήταν πολύ
1: δηλαδή,
0: δύσκολο.
1: Δηλαδή, άνοιξε εκεί τώρα όλες τις πόρτες.
0: Ναι, τόσες έχει.
1: Να πρημαδοφύγουμε, να πάμε στην ευχή
0: τώρα
1: της Παναγίας.
0: Τώρα από μια πορτούλα εκεί όλος ναι, ο κόσμος.
1: Αυτό μελανό σημείο για μένα.
0: Εκτός αν την πατήσαμε εμείς, δεν ξέρω, εκεί κι αλλού. Να πήγαινες και από πίσω,
1: φαντάζομαι,
0: δεν ξέρω.
1: Φαντάζομαι θα έβγαινες και από εκεί που έμπαινες στην αρχή, αλλά κανένας δεν θέλει τελικά να πάει προς τα πάνω να κάνει όλο το γύρο.
0: Έχουν πάρκινγκ και τέτοια.
1: Και επειδή έχει αρκετά μεγάλες πύλες, τέλος πάντων, το πάρκο προς τη Λάμπρου Κατσόνη, έτσι, προς τη μεριά της Καλυθέας, άνοιξε εκείνη την ώρα, δηλαδή να γίνει τι. Να φύγουν θέλουν όλοι, να πάνε να ρημαδοκινηθούν.
0: Είναι η μόνη μας παρατήρηση.
1: Ναι, αυτό.
0: Βέβαια δεν έχουμε άλλο νιάρχος. Όλα τα υπόλοιπα του ρελίζ είναι στην πλατεία νερού.
1: Ναι. Και κουβεντιάζαμε προηγουμένως νωρίτερα και λέγαμε πόσο, ρε παιδί μου, εντάξει, ενώ την αγαπάμε την πλατεία νερού, πόσο φιλόξενη είναι όσον αφορά το άραγμα, την ξεκούραση, την ανάπαυλα μεταξύ των live. Να πας, να κάτσεις κάπου.
0: Να έχει ένα λοφάκι, ξέρω εγώ, έτσι, να κάτσεις λίγο πιο ψηλά. Ναι.
1: Ούτε να βλέπεις από κάπου. Στασίδι, ούτε ένα νίσκιο, ούτε ένα τίποτα, ούτε ένα πεζούλι καλά-καλά να βάλεις τον ποπό σου.
0: Δεν έχουμε τέτοιους χώρους.
1: Τέλος πάντων.
0: Ένα χώρο έχουμε, δεν κάνουν φεστιβάλ εκεί.
1: Πού?
0: Τα λοιπάσματα.
1: Τα λοιπάσματα.
0: Εκεί πρέπει να τα κάνουν τα φεστιβάλ. Μετά θα γκρινιάζουμε πώς πάμε και κάτω.
1: Πώς θα πάμε. Βέβαια, να σου πω κάτι. Αν κλείψει η πλατεία νερού και αρχίζει και συζητιέται αυτά που μου λες για Μαρκόπουλα
0: τέτοια
1: και
0: τέτοια δεν λένε. Δηλαδή, θα πάει αλλού.
1: Τα λοιπάσματα θα είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, δεν είναι πιο δύσκολο να φτάσει τα λοιπάσματα από τα τραπετσόνα από να φτάσει στο Μαρκόπουλο.
0: Μην το ψάχνεις, άμα πάει τόσο μακριά.
1: Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, αυτά. Και με την γκρίνια, αυτά και με τα σχόλια.
0: Πάμε
1: για
0: να προχωρήσουμε.
1: Συνέχεια, να πάμε παρακάτω, να πάμε στο Βέλγιο, να βρούμε εκεί τον
0: Μοβλάνγκο. Το Βέλγιο, σύμφωνα με κάποιους εδώ στην παρέα,
1: ναι,
0: το φαβορεί για το Μουντιάλ. Ένα από τα φαβορεί για το Μουντιάλ.
1: Α, για πείτε λίγο για
0: αυτά. Το Βέλγιο έχει μέχρι στιγμής μία ισοπαλία και μία ήττα.
1: Πέντε είπα, λέει, ναι. Ποια ήταν τα άλλα πέντε?
0: Τα άλλα ήταν Αγγλίες, τώρα Βραζιλία, Γαλλία,
1: τέτοια. Να δώσουμε κουπόνι, περίμενε.
0: Άρχισε την κρίνια τώρα. Άστον, λέει
1: πες,
0: τώρα.
1: Πες και τα άλλα. Πες και τα. Μπορεί να ενδιαφέρει κάποιο να παίζει στοίχημα.
0: Άστον, μωρέ τώρα. Δεν πάμε έχουμε. Να πούμε στο Μοβουλάνγκο.
1: Λοιπόν, Μόβου Λάγκο για τη συνέχεια. Easier to pretend.

0: Ήταν λίγο ξεκούρδιστο αυτό, ε.
1: Ναι, εντάξει, τα θέλουμε κι αυτά. Είπαμε, μας έπιασε το καλοκαίρι, αλλά...
0: Καλά, μην ξεχνιόμαστε.
1: Καταλαβαίνεις τώρα, δεν είναι ότι... Μπα, λυθήκαν κι όλα μας τα προβλήματα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τώρα έχω εδώ, μου είπανε να πω για Γιάννη Αντετοκούμπο.
0: Α, για Γιάννη μεταγραφή. Ναι. Κατεβαίνει η Μαϊάμι.
1: Ναι, πάει η Μαϊάμι.
0: Φοβερό.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, πολύ περίεργο.
1: Πολύ περίεργο, αν αναλογιστούμε τι σημαίνει και τι συμβαίνει στη
0: Τώρα
1: Φλόριντα.
0: Πρέπει να φέρουμε στα μικρόφωνα το μάνατζερ που ασχολείται με NBA, αλλά... γιατί εγώ δεν ξέρω να σου πω τι γίνεται.
1: Θα σου πω, εγώ χάρηκα γιατί μου αρέσει πολύ αυτή η φανέλα τους που είναι λίγο η Miami Vice με εκείνα τα χρώματα.
0: Α,
1: και θα ήθελα ίσως να τη φορέσω με Γιάννη,
0: πίσω. Ναι. Ε? Ωραίο. Mm.
1: Δηλαδή, δεν κακό, αμυγές καλού.
0: Εγώ, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν ήταν επιλογή του Γιάννη, γιατί έγινε ανταλλαγή με τους Bucks. Όχι. Βλακίες, λέω.
1: Τι λες, ρε, βλακίες λες.
0: Καταγγελτικός. Οπότε ήταν επιλογή του Γιάννη, οπότε πάει να το ζήσει στο Μαϊάμι. Γιατί όχι.
1: Εντάξει. Του λείψε η θάλασσα του ανθρώπου, ξέρω εγώ.
0: Τι του λείψε, μωρέ, όλη την ώρα εδώ είναι. Στο Μιλγόκι δεν έχει. Λίμνη δεν έχει. Στο Μιλγόκι, λίμνη έχει.
1: Δεν έχω ιδέα. Μη με ρωτήσεις που είναι το Milwaukee. Παρόλο
0: Πάνω
1: που έχω
0: από
1: βρει,
0: το Σικάγο, δεν
1: έχω
0: είναι.
1: Βρει ένα φανταστικό παιχνίδι και παίζω κάθε μέρα που λέγεται Mapped Up και ναι. Σου λέει πάτα όσο πιο κοντά σου έχει την υδρόγειο.
0: Αυτά γιατί δεν μου τα λες.
1: Τώρα, να, ορίστε, σας τα λέω όλων.
0: Για πες.
1: Είσαι λοιπόν και σου δείχνει την υδρόγειο σφαίρα.
0: Ναι.
1: Για φυσικό όμως χάρτη, όχι με δρόμους, με πόλεις και με τέτοια. Και σου λέει πάτα όσο πιο κοντά μπορείς στην Τόχα, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Πάτα όσο πιο κοντά μπορείς στο Μαϊάμι. Αλλά όχι μόνο τέτοια και πιο λιγότερο γνωστά
0: και,
1: πράγματα.
0: Και με ένα χάρτη σου δείχνει και σύνορα και τέτοια.
1: Δεν σου δείχνει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Βουνά, θάλασσες, λίμνες, ποτάμια και τέτοια.
0: Πολύ ωραίο. Δύσκολο.
1: Δύσκολο. Mm-hmm. Πολύ δύσκολο και ανάλογα με το πόσο κοντά πατάς, παίρνει τους ανάλογους πόντους.
0: Α, ωραία.
1: Mapped up. Κάθε μέρα είναι άλλα. Να ξέρεις.
0: Α, είναι καθημερινά. Βεβαίως, ανανεώνεται.
1: Πώς ήταν το Wordle που παθαίναμε.
0: Καλά, υπάρχει ακόμα αυτό.
1: Ναι, πώς είναι το Wordle λοιπόν, αλλά με γεωγραφία.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Αυτά. Και με τα παιχνίδια.
0: Και θες να προλάβεις και τα τραγούδια σου
1: Δεν θα
0: τώρα.
1: Τα προλάβω, αλλά ήρθε η ώρα για Μάντσεστερ.
0: Άιντε, επιτέλους.
1: Κομπ, ρε εσύ,
0: Άλεξ.
1: Έχεις να μας πεις κάτι για αυτά τα παιδιά.
0: Η Κομπ από το Μάντσεστερ, τους ξέρουμε.
1: Κάτι κάνει, βγάζει selfie τώρα, τι κάνει.
0: Καταρχάς, πόσοι είναι αυτοί. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά.
1: Πέντε.
0: Α, πέντε είναι, ναι. Έβλεπα και τους παραγωγούς.
1: Five piece.
0: Ωραία.
1: Τι να σου πω τώρα για αυτά τα παιδιά. Breathing λέγεται το κομμάτι.
0: Debut single. Μιλάμε για debut single.
1: Καλά, ηρεμήστε λίγο.
0: Τι έχουν πάθει.
1: Ηρεμήστε λίγο, κάντε λίγο ησυχία. Λοιπόν, debut single κυκλοφόρησε στις 15 Μαΐου. Πήρε περίπου... Σ' αρέσουνε? Α, μπράβο, άντε, το πέτυχα, το πέτυχα. Μας πήρε ένα μήνα και κάτι για να βρει το δρόμο του στον αέρα του Strummer Radio. Να το,

0: Μπελικασέτεν, ώρα δεύτερη.
1: Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10.
0: Λοιπόν, Ηλέκτρα.
2: Λέει, λοιπόν, Γιώργο.
0: Πάρα πολύ ωραία η κομπ. Που έκλεισαν την πρώτη ώρα.
2: Μάντσεστερ.
0: Μάντσεστερ, τώρα Manchester. Τι να λέμε. Manchester. Δεν έρχεται όμως να τα πει. Δεν έρχεται στα μικρόφωνα, δεν βγαίνει στα μικρόφωνα.
2: Γιατί δεν βγαίνει στα τηλέφωνα ο Μανκούνιαν.
0: Τι να του πεις τώρα.
2: Γιατί. Είναι incognito. Δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Στο τηλέφωνο τον θέλουμε. Λοιπόν, ωραία.
0: Με τι, Νέα Ζηλανδία τώρα άνοιξαμε τη δεύτερη ώρα.
2: Αυτός ο ευλογημένος τόπος που όλοι τόπος. Θέλουμε να πάμε να μετικήσουμε και να ζήσουμε εκεί για πάντα και να βοσκάμε πρόβατα.
0: Ακριβώς. Από εκεί μας έρχονται οι Office Dog. Μας τους είχες φέρει με το πρώτο single του Prime Corner. Το Prime Corner κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε και ακούσαμε το Gold Things, το οποίο ήταν και αυτό ένα από τα singles.
2: Για πες, το άκουσες
0: πάρα
2: λοιπόν.
0: Πάρα πολύ όμορφο άλμπουμ.
2: Ωραία.
0: Έτσι, κιθαριστική pop Νέα Ζηλανδία.
2: Υπέροχα.
0: Όμορφο, ωραίο, μικρούλι.
2: Αύριο το πρωί δηλαδή.
0: Ό,τι πρέπει.
2: Ανοίγω για δουλειά και πατάω play.
0: Ό,τι πρέπει.
2: Υπέροχα.
0: Εν τω μεταξύ διάβαζα κάτι πολύ έτσι, χαζό μου φάνηκε. Ο τίτλος του δίσκου, Prime Corner, προέρχεται από μια ταμπέλα που υπήρχε έξω από το στούντιο που ηχογραφούσαν. Που ήταν απλά, ξέρεις, ήθελαν να χτίσουν ένα κτίριο και ήταν το prime corner, ήταν το καλό οικόπεδο.
2: Α, το φιλέτο.
0: Το φιλέτο,
2: λέμε,
0: ναι.
2: Το φιλετάκι.
0: Αυτό είναι το prime corner.
2: Α, μάλιστα. Και θα έγινε εκεί μια γραφιάρα, ένα corner office, τέλος πάντων, να μπει κάποιος μανατζαρέος.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ναι, πολύ ωραία. Ναι, μάλιστα.
0: Και από το Auckland της Νέας Ζηλανδίας θα πάμε στο Dunedin. Της Νέας Ζηλανδίας.
2: Dunedin.
0: Το Auckland είναι στο βόρειο νησί. Το Dunedin είναι στο νότιο.
2: Και έτοιμος για map-tap είσαι. Έτοιμος. Πάτα όσο πιο κοντά μπορείς στο Dunedin της Νέας Ζηλανδίας.
0: Μπράβο.
2: Το έχεις. Αύριο άμα σου πέσει.
0: Είναι χαμηλά. Τέλεια. Στο νότιο
2: τέλεια.
0: Νησί.
2: Τέλεια.
0: Λοιπόν, οι School Fair που τους είχαμε ξανακούσει κυκλοφόρησαν το Unexpected Violence, το τρίτο τους άλμπουμ, τον Μάιο. 22 Μαΐου, μας είχε ξεφύγει. Ένα μήνα τώρα.
2: Έχει γυρίσει την πλάτη και μονολογεί. Υπέροχο. Υπέροχο.
0: Α, το έχει ακούσει, το έχει τσεκάρει. Από το School Fair θα ακούσουμε το Nervous in the Surface.

0: Νόμιζα ότι είχε λίγο ακόμα, ρε Γιώργο.
1: Όχι, δυστυχώς τελείωσε.
0: Ήθελα άλλο λίγο, άλλο ένα ρεφρενάκι.
1: Να το τραβήξουν λίγο.
0: Ναι, ναι, το ζητούσα. Τι ήταν, τρία λεπτάκια, τρία
1: κιλά. Τίποτα. Στη Νέα Ζηλανδία έτσι, μικρά τα κάνουν όλα.
0: Αχ, εν τω μεταξύ βλέπω το εξώφυλλο του δίσκου τους που είναι
1: το
0: ένα
1: πουλοβεράκι
0: εκεί πέρα με τη χοντρή-χοντρή την πλέξη και την αντικέτα έτσι το όνομά τους. Και έσκασα. Ήδρωσα.
1: Εγώ τώρα θα σε ρωτούσα τι γίνεται με τη Νέα Ζηλανδία στο Μουντιάλ, γιατί σε έχω δει...
0: Με τη Νέα Ζηλανδία τι γίνεται στο Μουντιάλ, δεν ξέρω.
1: Θες να μάθεις για Μουντιάλ.
0: Αλλά θα σου πω ότι στο ημίχρονο, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 3-0,
1: καλά,
0: με δύο...
1: μιλάμε τώρα για ματσάρα.
0: Με δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 6 και στο 39 και ένα του Νούνο Μέντε στο 17.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι άλλο αγώνα. Πόσο μου πάει το αθλητικό ραδιόφωνο,
1: εσύ τα έχουμε πει αυτά. Τι άλλο ματς έχει σήμερα.
0: Για να δω, περίμενε.
1: Αγγλία παίζει σήμερα.
0: Αγγλία Γκάνα στις 11 και στις 2 το πρωί για τους μερακλείδες, τους ξενύχτιδες, Παναμάς, Κροατία.
1: Δεν έχει κανένα καλό μάτς.
0: Τα ξενυχτούσες. Ποιο είναι το πιο αργά, ποιο είναι το πιο αργά μάτς που έχεις δει στο Μουντιάλ μέχρι στιγμής.
1: 11 η ώρα.
0: Και το δες όλο.
1: Όχι, πρώτη ημίχρονο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τι νοείς.
0: Πριν τις 12. Για να μην γίνεις κολοκύθα στον δρόμο. Όχι, για το κρεβάτι. Ποτέ, από το καναπέ στο κρεβάτι.
1: Έτσι κι αλλιώς τα καλά μάτς θα γίνουν πιο μετά. Εντάξει, θα ξενυχτήσουμε λίγο τώρα. Τι να κάτσεις να δεις.
0: Δεν μου λες, περίμενε, κάτσε. Στα πιο μετά που θα έχουν τέλος πάντων πιο πολύ ενδιαφέρον. Θα είναι οι ώρες πάλι έτσι κουλαμάρα, δεν νομίζω. Θα κρατήσουν τις.
1: Αλλά και πάλι αργά θα είναι. Δηλαδή το 11 θα παίζει.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι 2 η ώρα, αλλά...
0: Στην Βιέννη όταν ήμουνα, να ξέρεις, ήταν πολύ βολικό που ήμασταν μια ώρα πίσω, γιατί εκεί παίζανε στις 10.
1: 10 με 2, ναι,
0: ήταν
1: πιο ωραίο.
0: Τσαμπιολί, τέτοια
1: ναι,
0: φάση.
1: Τώρα, πιο ανθρώπινο.
0: Ναι. Ωραία.
1: Τι να κάνουμε.
0: Αυτά και από το...
1: Η Σκωτία πώς θα πάει. Μουντιάλ,
0: βλέπω
1: εδώ,
0: κάτσε να σου πω και βαθμολογίες. Πρώτα το Μεξικό, στον όμιλο
1: Βλέπεις το πρώτο όμιλο.
0: Πρώτα το
1: Μεξικό πάμε για κούπα τώρα.
0: Πάμε.
1: Μεξικό πάμε, Ορμπελίν.
0: Έχεις παίξει κάτι.
1: Μεξικό, να
0: το σηκώσω. Α, ωραία. Με τι απόδοση το έπαιξε αυτό.
1: Δεν θυμάμαι, αλλά είναι τώρα και στην έδρα τους, ρε εσύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Μόνο
0: ωραία.
1: Τον πρώτο όμιλο θα μας πεις.
0: Θες να δω και τα άλλα.
1: Όχι, δεν
0: <πολύ. laughs> τα έχω.
1: Σκωτία θέλω να μάθω.
0: Δεν τα έχω.
1: Γιατί θα πάμε στη Σκωτία τώρα.
0: Σκωτία. Η Σκωτία αυτή τη στιγμή στον τρίτο όμιλο είναι τρίτη.

0: Α, είναι με Μαρόκο και Βραζιλία. Δεν είναι εύκολο όμως.
1: Βραζιλία, Μαρόκο, Σκοτία.
0: Οι Arab Trap που μας έρχονται.
1: Καλά, δεν αλλά
0: είμαστε εμείς χαρούμενοι όμως, γιατί έρχεται το καινούργιο τους άλμπουμ με τίτλο Half Told Tales 4 Σεπτέμβρη. Δεύτερο single, το Fighting For You. I read today of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: Υπέροχα.
1: Εν τω μεταξύ, οι Άραπστρα που μας έρχονται, έτσι. Και δεν έχω προλάβει να ανοίξω να θυμηθώ πότε. Οκτώβρη, Νοέμβρη.
0: Νομίζω το φθινόπωρο.
1: 29 Νοεμβρίου.
0: Σχεδόν Δεκέμβρη.
1: Στον Καζάρτε.
0: Έχουμε καιρό. Ως τότε έχουμε να περάσουμε καύσονες, έχουμε να περάσουμε αρχές σχολικής χρονιάς, 28 Οκτωβρίου. Έχουμε πολύ καιρό. Έχουμε πολλά να ζήσουμε ως τότε.
1: Και δύο μέρες πριν, 27 Νοεμβρίου, Μπέλεν Σεμπάστιαν στο Floyd που ανακοινώθηκε, Performing If You're Feeling Sinister. Οι οποίοι Μπέλεν Σεμπάστιαν έβγαλαν τραγούδι για το Μουντιάλ. Το άκουσες αυτό?
0: Αχ, ναι.
1: Έβγαλαν ένα πολύ έτσι χαζό τραγούδι για το Μουντιάλ που τραγουδάνε για τις ομάδες του ομίλου. Κάτι λένε για το Μαρόκο, κάτι για τη Βραζιλία, κάτι τέτοια. Μαζί δεν είναι, ναι. Μαρόκο, Βραζιλία και IT. Αυτό, άμα σε ενδιαφέρει τόσο πολύ το Μουντιάλ.
0: Ναι, να ακούσω τους Μπέλεν Σεμπάστιαν. Εμείς τώρα τι θα...
1: Τώρα θα πάμε στην Αυστραλία. Αυστραλία σε ποιον όμιλο είναι? Στον όμιλο, στον τέταρτο όμιλο.
0: Δεύτερη στην βαθμολογία μέχρι στιγμής. Είπα Αυστραλία, Παραγουάη και Τουρκία.
1: Η Τουρκία
0: και οι γείτονες.
1: Με δύο ιτές.
0: Δεν τα πάνε καλά.
1: Δεν τα πάνε καλά. Τζούλια Τζάκλιν όμως επιστρέφει από τη Μελβούρνη. 4 ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία της δισκογραφική δουλειά έρχεται με το The Gem, το οποίο θα είναι και το πρώτο της άλμπουμ στην 4AD.
0: 4 χρόνια, Ναι. Αυτό το κορίτσι μου άρεσε. Το αγαπούσαμε.
1: Μας άρεσε πολύ. Την είχαμε χάσει λίγο. Νάτι όμως που επανήλθε. Πρώτο σίγγλ, το Get Away From Me.

0: Μεγάλωσε και η Τζούλια Τζάκλιν, εσύ Γιώργο.
1: Εντάξει, περνάνε τα χρόνια, ρε.
0: Προφανώς περνάνε τα χρόνια.
1: Εντάξει, δεν μου φαίνεται. Μια χαρά είναι.
0: Δεν είπα ότι γέρασε.
1: Α, έτσι όπως το πες λίγο.
0: Ενηλικιώθηκε, άιντε.
1: Ναι, ναι, την γνωρίσαμε πολύ κοριτσάκι γι' αυτό.
0: Ναι, ήταν πολύ εκεί το με τα μπάντι και τα τέτοια που μου θύμισε ότι ήταν σε μια εποχή που ακόμα δεν είχαμε περάσει ούτε COVID.
1: Αυτό και το δεύτερο άλμπουμ. Το πρώτο πότε είναι, ακούσαμε το 16.
0: Όχι, μάλλον πριν 10 χρόνια. Δεν μεγάλωσε λοιπόν.
1: Ναι, ήταν 20, τώρα είναι 30, ξέρω εγώ.
0: Δεν την είπα τζατσόγρια, για όνομα του Θεού.
1: Προσπαθώ λίγο να την υπερασπιστώ. Μιας και λέγαμε και τα συναυλιακά, να πούμε για τη σημερινή ανακοίνωση. Chelsea Wolf.
0: Όχι Chelsea Wolf, Chelsea Wolf.
1: Chelsea, 19 Δεκέμβρη στο Floyd. Special guest A.A. Williams.
0: Πάλι εκεί δεν την είχαμε δει.
1: Εκεί ήταν. Ήταν τόσο παλιά.
0: Περίμενε, στην Πειραιώς.
1: Ναι, απλά δεν λέγονταν Floyd.
0: Δεν λέγονταν Floyd, αλλά πάλι ήταν. Το ίδιο μαγαζί δεν ήταν.
1: Ναι,
0: εκεί
1: ήταν εκείνο
0: δει.
1: Το live που είχε ξεκινήσει τύπου 6-7 το απόγευμα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, που μετά
0: και
1: πήγαμε,
0: μετά πήγαμε σινεμά.
1: Και μετά πήγαμε σουσπίρια.
0: Σουσπίρια, ναι. Πω, τι ωραία βραδιά
1: φοβερό
0: ήταν
1: κόμπο.
0: Αυτή, ρε,
1: πρέπει
0: Γιώργο.
1: Να είχαμε φάει και McDonald's στον
0: ενδιάμεσο. Τι κόμπο ήταν αυτό. Τσέλσι Γουλφ και μετά σουσπίρια.
1: Αξέχαστες στιγμές.
0: Και μπράβο μας, μας το δίνω.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά συναυλιακά ανακοινώσεις δεν είχαμε, γιατί τώρα εντάξει τι ανακοινώσεις να έχουμε και καιρό. Αλλά έχουμε συναυλίες που έρχονται.
0: Βεβαίως.
1: Pet Shop Boys το Σάββατο έχουμε.
0: Εγώ εκεί θα είμαι.
1: Εντάξει, τώρα αύριο Nick Cave την Πέμπτη Gorillaz.
0: Καλά.
1: Δεν θα είμαστε εκεί δυστυχώς.
0: Όχι, θα έχουμε βεβαίως ανταποκριτές. Θα έχουμε τον ανταποκριτή.
1: Έχουμε κάποιους που έχουν πάει ήδη να πιάσουν κάγκελο.
0: Ο οποίος Unbalanced Pieces, έχω να σου πω, νομίζω ότι έχει χαιρετήσει κιόλας για καλοκαίρι. Έτσι, Γιώργο, κάνω λάθος, για ενημέρωσέ με λίγο στο chat.
1: Σοβαρά.
0: Αλλά έχω την εντύπωση
1: feedback
0: ότι έχει χαιρετήσει για καλοκαίρι και το θεωρώ απαράδεκτο αυτός ο τύπος να μην κρατήσει την εκπομπή του μέχρι να δώσει την ανταπόκριση, όχι την ανταπόκριση, το παραλήρημα.
1: Αυτό περιμέναμε.
0: Από τη συναυλία του Νικόλα του Σπηλιά.
1: Να πούμε ότι ακύρωσε η Anna von Hauswolf.
0: Ναι.
1: Οπότε αυξήθηκαν οι ώρες των set και του Cave και του Baxter Dury. Δηλαδή που ήταν να παίξει κανένα δύο ώρα θα είναι δυόμιση.
0: Ναι, κλείσαμε. Καλά λέει. Ντροπή Γιώργο που έκλεισες. Πίστευα ότι θα είσαι εκεί να μας τα πεις.
1: Μα ναι τώρα.
0: Τέλος πάντων. Δεν μου λες, οι Flaming Lips πού είναι, πώς είναι, ποιοι είναι, πού...
1: Οι Flaming Lips ακύρωσαν, παίζαν στη Βιέννη και ακύρωσαν.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι μία μέρα πριν πάμε εμείς την Τρίτη, τη Δευτέρα δηλαδή, τη 15 του μηνός ήταν, νομίζω ότι παίζανε στην Βιέννη και ακυρώσανε γιατί είχε πνευμονία Wayne.
1: Είδα και μια φωτογραφία που ήταν στο νοσοκομείο.
0: Έχω αυτή την εντύπωση.
1: Εντάξει, φαντάζομαι θα συνεχιστεί η περιοδία. Μιλάμε τώρα για μεθαύριο. Ναι, μεθαύριο.
0: 25.
1: Μαζί με Γκορίλας.
0: Α, με τους Γκορίλας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά.
1: Τα άλλα θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Τα άλλα που έρχονται. Αυτή τη εβδομάδα σας σχολιάσαμε.
0: Δηλαδή και έχουμε... οι Pet Shop Boys το Σάββατο είναι και μετά
1: οι
0: δεν έχει τίποτα
1: το Σάββατο,
0: την Κυριακή.
1: Την Κυριακή έχουμε τους Μάτμος.
0: Α, τους Μάτμος. Αυτό που είναι.
1: Live. Αυτό είναι κλήφα.
0: Αυτό είναι πλήμα. Αυτό μου αρέσει.
1: Αυτό θα είναι ωραίο.
0: Εντάξει, μάλλον θα έρθω. Στο πέσα λίγο δύσκολη νωρίτερα, ναι, ναι. Αλλά τώρα μάλλον θα έρθω, γιατί μου αρέσει και στην πλήφα εκεί πέρα.
1: Ωραία,
0: η φασούλα.
1: Ναι. Αρκεί να ξεκινήσει και η Κυριακάτικα, τώρα μας πάνε τώρα πολύ αργά. Πάλι.
0: Δεν ξέρω, είναι λίγο φερέγγι αυτή. Νομίζω ότι
1: είμαστε... Άλλη διοργάνωση τώρα βέβαια είναι, αλλά εντάξει, θα δούμε.
0: Όχι, μάλλον δεν είναι φερέγγι. Δεν είπαν ότι θα ξεκινήσουμε νωρίτερα και δεν το
1: ναι,
0: κάνανε.
1: Ναι, όντως, ναι. Απλά λένε ξεκινάνε αργά.
0: Εμείς είμαστε νέοι.
1: Αυτό, έτσι γουστάρουν, έτσι κάνουν.
0: Άμα θες, άμα μπορείς γέρο, μείνε, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε στη Lily Siebert. Ανακοίνωσε το καινούριο της άλμπουμ, Light Spheres on Their Way. Μας είχε εντυπωσιάσει η Lily Siebert και με ένα παλιότερο κομμάτι, αλλά πιο πολύ νομίζω με το περσινό, με το φετινό. Demon in Me, το θυμάσαι, το Μάρτι, αυτή την κομματάρα.
0: Το θυμάμαι, όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Άμα το ακούσετε το θυμηθείς. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει στο καινούργιο της άλμπουμ που κυκλοφορεί 4 Σεπτέμβρη. Μας έδωσε το πρώτο single με τίτλο Election Day.

0: Αυτή ήταν η Dilly Siebert. Αυτό ήταν και το Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι, ρε γαμώ,
0: το έβαλε το αυτογκόλ.
1: Δεν περνάνε καλά οι Ουσμπέκοι εκεί πέρα. 4-0, αυτογκόλ στο 60, σαν να μην φτάνανε τα τρία που ήδη πρώτη απολαμβάνανε.
0: Πρώτη συμμετοχή σε Μουντιάλ είναι άραγε για το Ουσμπεκιστάν.
1: Αχ, πού να ξέρω τώρα. Αυτές τις ερωτήσεις γιατί μου τις κάνεις οφέρ, να τα έχω ψάξει.
0: Τώρα μου ήρθε να ρωτήσω, ξέρεις γιατί μου ήρθε να ρωτήσω, γιατί μου θυμίζει η πρώτη συμμετοχή Ελλάδας 1994.
1: Να κάνουμε το κομμάτι μας.
0: Με τις τεσσάρες. Τι δεν ξέρουν τώρα, τι να κάνουν. Πήγαν να κάνουν στην Αμερική βολτούλα.
1: Από ποιους αποκλειστήκαμε εμείς, θυμάστε καθόλου?
0: Πότε?
1: Από αυτό το Μουντιάλ, γιατί δεν είμαστε εκεί.
0: Στα προκριματικά, ναι. Πού να θυμάμαι τώρα.
1: Από πού τα φάγαμε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Να συνεχίσουμε με τις συναυλιακές ανακοινώσεις.
1: Αχ, βεβαίως. Είναι πάντα ένα ευχάριστο νέο. Ευχάριστο να σκέφτεσαι πού θα μπορούσες να πας. Δυσάρεστο όταν σκέφτεσαι ότι μάλλον δεν θα πας γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά σου.
0: Κοίτα, σε αυτά που θα πούμε, στο ένα θα πάμε οπωσδήποτε, γιατί είναι η μεγάλη επαιτειακή συναυλία των Night Stalker για τα 30 χρόνια του Yuz. Στη σκηνή θα βρεθούν Alex Kay, Villagers of Ioannina City, 1000 Moons και Planet of Zeus. Όλοι αφρόκρεμα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη. Special guests, The Steams.
1: Α, υπέροχα. Αυτά τα 30 χρόνια όμως δεν μ' αρέσει να μου τα πετάς έτσι.
0: Το 30 χρόνια.
1: Αυτό δεν
0: εντάξει,
1: δεν
0: τώρα δεν έχει συνηθίσει τα 30 χρόνια, έχουμε γιορτάσει άλλα και άλλα.
1: Κάθε φορά όμως που πρόκειται για δίσκο, ειδικά τώρα αυτό που ήταν εγχώριο, που θυμάσαι που βγήκε. Και σου λέει ο άλλος 30. Τι 30, ναι. Ρε, όχι, ρε.
0: Κοίτα, εγώ το Yuz δεν το έχω ακούσει τότε.
1: Ναι, δεν το έχεις ακούσει τότε.
0: Αλλά ναι, άμα μου λήγες
1: εγώ το είχα ακούσει τότε
0: του χρόνου που είναι τα 30 του In The Market On Closer.
1: Πρόσεξε,
0: ναι,
1: δεν το είχα εκτιμήσει τότε που το άκουσα τότε. Όμως ήταν, έπαιζε τόσο πολύ σε όλα τα έντυπα που

0: Ναι, ναι, καλά. Εντάξει.
1: Έχουμε περάσει δύσκολα.
0: Εντάξει, Θείο, το καταλάβαμε. Ναι, έχει ζήσει και σε άλλη εποχή. Πάμε παρακάτω.
1: Συνεχίζουμε με όνομα από το παρελθόν. Faith No More 2027.
0: Αχ, πάρα πολύ χάρηκα να ξέρεις γι' αυτό.
1: Και Ευρώπη και Νότια Αμερική και Αυστραλία. Φοβερή συναυλιακή επιστροφή. Βλέπω ότι μας είχαν έρθει και το 2009 και το 2010.
0: Δεν τους έχω δει ποτέ. Ντρέπομαι και θλίβομαι πολύ για αυτό το γεγονός. Και επιτέλους θα μου δοθεί η ευκαιρία να το διορθώσω.
1: Νομίζω θα είναι ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό όνομα για να παίξει και στα ελληνικά φεστιβάλ του χρόνου.
0: Ναι, ρε γαμότο μου, ξέρω κι εγώ.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι, πιστεύω πως ναι. Το έχουμε, το έχουμε. Πάμε. Λοιπόν, καλό μου release.
1: Πάμε στο Nashville.
0: Να πάμε.
1: Ένας δίσκος που κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε και έχει το Seal of Approval και του Bonnie Prince Billy και του MJ Lenderman. Είναι η Styrofoam Winos με το δεύτερο τους άλμπουμ Any River. Θα ακούσουμε το Pearls που ανοίγει και το δίσκο.

0: They know how to boogie.
1: Εμείς τι το ακούσαμε αυτό το κομμάτι με τη φωνή της Courtney Barnett εδώ πάντως, να ξέρεις. Πάνω από ένα άτομο.
0: Ναι,
1: εγώ,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είναι Αυστραλή. Δεν θα μπορούσε.
1: Ναι, καλέ.
0: Είναι από τον Νάσβιλ όμως.
1: Ναι, καλέ.

0: Πάρα πολύ ωραία με τους Styrofoam Winers. Τι μας είπες γι' αυτού, συγγνώμη, γιατί δεν πρόσεχα πριν.
1: Τι είπα, ότι κυκλοφόρησαν το Any River, το δεύτερο τους άλμπουμ.
0: Ωραία.
1: Είναι από το Nashville.
0: Ωραία. Όχι, αυτό, κυκλοφόρησε τώρα.
1: Κυκλοφόρησε τη Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Μας πέρασε.
0: Εντάξει, εντάξει. Όχι,
1: φρέσκο, φρέσκο.
0: Κρατάω σημειώσεις για αύριο που θα πρέπει τώρα να μου τα ξαναστείλεις, βέβαια, γιατί ήδη ξέχασα το πρώτο που πρέπει να ακούσω αύριο.
1: Θα ανεβάσουμε τη setlist. Θα σου στείλω link που ανεβάζουμε.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο. Να μπω να την ακούσω.
1: Λοιπόν, εγώ έχω ξετρελαθεί όμως με ένα δίσκο της προηγούμενης Παρασκευής.
0: Για λέγε.
1: Σου είχα πει, δεν σου είχα πει γι' αυτό.
0: Έγραψες γι' αυτό, αλλά δεν άκουσα.
1: Το ντεμπούτο άλμπουμ των Odd Fellows, με τίτλο το όνομά τους. Είχαμε ξαναμιλήσει γι' αυτούς, είχαμε ακούσει τα δύο singles που είχαν κυκλοφορήσει και είχαμε πει την ιστορία ότι είναι τρεις τύποι που είχαν σχηματίσει τους Odd Fellows το 1994.
0: Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτοί που τους πήρε λίγο.
1: Είχαν κάνει κάποιες πρόβες, κάποιες συναυλίες, δεν ξέρω εγώ, δεν κυκλοφόρησαν ποτέ τίποτα. Στη συνέχεια σχημάτισαν ο καθένας διαφορετικές μπάντες όπως οι The Marked Men, οι Mind Spiders και πολλές άλλες.
0: Είναι αυτοί που είχαν ενθουσιαστεί και έλεγα ότι καλώς τους πήρε τόσα χρόνια γιατί γράψανε αυτό το φανταστικό κομμάτι που ακούσαμε την άλλη φορά. Ε?
1: Νομίζω ναι, ναι, ναι, ναι, το The Burden, το πρώτο single, νομίζω τότε. Αυτό είχε σχολιάσει. Φανταστικό άλμπουμ, το τελειώνει και ξαναπατά στο play. Έχει κάτι από Back Club, θα έλεγα, ή και κάτι από Parquet Courts.
0: Mm-hmm.
1: Έχει αυτό το fun.
0: Ναι, ναι, δώσ' μου ονόματα και άλλα. Μ' αρέσει αυτό το name dropping.
1: Θα μείνω σε αυτά και θα ακούσουμε το Yeah, Yeah, Yeah.

0: Τι γίνεται, μπήκε λοιπόν κάποιο γκολ. Τι φασαρία είναι αυτή.
1: Ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Για κάτσε να δω εδώ στο... Όχι, εδώ, εδώ το σκορ είναι ίδιο. Μήπως είναι ο αέρας που φυσάει και ακούγεται από κάπου. Λοιπόν, θυμήθηκα. Όχι, δεν έλεγα αυτούς την προηγούμενη εβδομάδα. Θυμήθηκα τους
0: ναι, ρε, πώς τους λέγανε αυτούς,
1: οι S-Cleaners.
0: Αυτό έρχεται, δεν έχει κυκλοφορήσει
1: ακόμα. Γι' αυτούς θυμάμαι είχα παραμιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Φαντάζομαι και αυτοί θα μου άρεσαν. Αλλά τώρα που με το και την επανάληψη θυμήθηκα
0: φοβερό,
1: το άλλο.
0: Φοβερό δισκάκι.
1: Επανάληψη.
0: Τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορείτε, θα κατέβω κάτω να δω τι βλέπει ο κύριος Δημήτρης στην πόρτα.
0: Ναι.
1: Τι αγώνα βλέπει και γίνεται τέτοιος χαμός.
0: Κάποια στιγμή πριν κάτι είχαμε παίξει και κάποιος πετάχτηκε από εδώ και είπε strokes. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ποιο κομμάτι ήταν.
1: Ανέβα
0: αυτό
1: λίγο παραπάνω να δω λίγο, παιδί μου, σε παρακαλώ. Για
0: ποιο
1: τους
0: ήταν.
1: Life το είπε.
0: Για τους life,
1: ναι.
2: Όχι.
1: Ναι, βρε.
0: Όχι, λέει.
2: Α, ναι,
1: για τους life, βρε, το είπε.
0: Δεν είχε ακούσει ακόμα τους ultra lights. Τους επόμενους, που είναι κόπια strokes, πολύ καλή κόπια strokes.
1: Α.
0: Καμία σχέση με αυτά που κάνουν.
1: Καμία σχέση με τους strokes.
0: Τώρα strokes. Μιλάμε για ντεμπούτο άλμπουμ που έρχεται στις 10 Ιουλίου. Θα τιτλοφορείται Pleasures All Yours. Η Ultra Lights είναι από την Ατλάντα, όμως το mastering του δίσκου το έχει κάνει ο αγαπημένος μας Mickey Young. Ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από όλα τα αυστραλέζικα,
1: Αυστραλία,
0: που έχει εξαπλωθεί πλέον και κάνει και άλλα πράγματα.
1: Κάνει και ταξίδια υπερατλαντικά.
0: Το δεύτερο single από το ντεμπούτο των Ultra Lights είναι το Good Enough.

0: Αυτό ήταν. Δεν υποφέρατε πολύ.
1: Πάω να σιδερώσω το χαμηλοκάβαλο παντελόνι, να ξέρεις.
0: Εντάξει.
1: Εδώ πάντως
0: πολύ κράξιμο τώρα.
1: Συγχύστηκε πάρα πολύ
0: άτομο, ναι, δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ.
1: Ο Μανκουνιάν, ότι εντάξει, ναι, το πες, είναι αντιγραφή. Τι,
0: ο μάνατζερ τι, ο μάνατζερ δεν είπε κάτι, είπε πόσο αντιγραφή είναι.
1: Είπες κι εσύ, τα σύγχυσες τα παιδιά.
0: Εντάξει, μόνο ο Γιώργος είναι το πιο καλό παιδί.
1: Δεν θέλω να επαναληφθεί αυτό κάθε φορά που θα έρχονται εδώ στην εκπομπή. Θέλω να συμπεριφέρεσαι σε κόσμια.
0: Okay.
1: Έχεις τώρα κάτι να επανορθώσεις.
0: Έχω Ολλανδία. Α, η οποία σε ποιο νόμιλο είναι.
1: Για κάτι τώρα, περίμενε. Δεν θέλω να με φνιδιάζεις
0: έτσι. Η Ολλανδία είναι από τα φαβόρι του
1: Μουντιάλ. Ρε Γιώργο, γιατί με φνιδιάζεις
0: τι να κάνω, τώρα μου
1: δεν μπορεί, όλο τώρα σου
0: έρχεται. Το σκέφτηκα να σε προετοιμάσω.
1: Πού είναι και αυτή η Ολλανδία τώρα, κάτσε να κάνω κοντρόλ.
0: Στον έκτο όμιλο, όμιλο σίγμα τάφ.
1: Το χασά.
0: Το είχες εκεί, πρώτη είναι.
1: Το είχα.
0: Με ποιους είναι, με...
1: Η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία.
0: Και έχει μία νίκη και μία ισοπαλία.
1: Ναι, καλά τα λες.
0: Πολύ ωραίος.
1: Σαν την Ιαπωνία.
0: Πολύ ωραίος όμιλος είναι αυτός.
1: Τι υποστηρίζεις από αυτό τον όμιλο?
0: Ολλανδία. Ολλανδία.
1: Ολλανδία, μάλιστα.
0: Γι' αυτό και θα ακούσουμε τις Clitens, οι οποίες έρχονται και αυτές με το ντεμπούτο τους άλμπουμ, 14 Σεπτέμβρη. Have a Heart, ο τίτλος του δίσκου, Have a Heart, το πρώτο single.

0: Δεν έχεις καρδούλα, ρε.
1: Γιατί δεν έχω καρδούλα.
0: Δεν έχεις καρδούλα. Have a heart, ρε.
1: I have a heart. Γιατί δεν έχω.
0: Όχι, εντάξει, έτσι είπαν. Αυτές το είπανε.
1: Αυτές σας λένε ότι θέλουν
0: τώρα.
1: Αυτές τώρα τι να κάνουν.
0: Αυτές το λέγανε.
1: Ολλανδέζες είναι. Τι άλλο έχεις να μου πεις.
0: Τίποτα.
1: Δεν
0: έχεις
1: μπει κανένα γκολ.
0: Όχι,
1: έχουμε ακόμα δύο κομμάτια μέχρι το κλείσιμο. Έχουμε Αντώνη σήμερα,
0: Another day, another death. Αντώνη σήμερα. Επαναπατρίστηκε αυτό το αγόρι, γιατί να πούμε ότι ήταν και αυτός εδώ για το...
1: Δεν έχουμε πει τίποτα.
0: Καλοκαιρινό πάρτι.
1: Εσύ δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου την μπαρτάρα του Στράμερ.
0: Ναι, ρε γαμότο μου. Ωραία ήταν και εκεί. Τίποτα δεν θα πεις για εκεί.
1: Καταρχάς, τι φοβερές μουσικές ήταν αυτές. Από όλους.
0: Πολύ ωραία
1: από όλους
0: ήταν.
1: Τους DJs.
0: Συμφωνώ.
1: Όμορφος κόσμος, όμορφες φατσούλες.
0: Trendy φατσούλες.
1: Εντάξει, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Πώς το λέει το καταστάσεις. Kinky, όχι kinky καταστάσεις. Τέλος πάντων, ναι.
1: Δεν κατάλαβα τι εννοείς, αλλά
0: υπήρχε
1: τέλος πάντων.
0: Υπήρχε ένα σλόγκαν κάποτε. Trendy φατσούλες, κάτι καταστάσεις.
1: Το ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ωραίες οι καταστάσεις
0: πάντως. Δεν σε ξεβλάχεψε ένα αγόρι μου ο Κωστόπουλος, γι' αυτό δεν τα ξέρεις.
1: Είναι τέτοια εποχή.
0: Δεν τα ξέρεις.
1: Ωραία ήταν. Στο Μόντλο φυσικά, όπως όλα τα πάρτι του Στράμερ, τώρα περιμένουμε το επόμενο. Να περάσουμε λίγο καλά, να ακούσουμε καμιά σωστή μουσική. Γιατί σε αυτήν την πόλη μόνο στα πάρτι του Στράμερ ακούς καμιά σωστή μουσική.
0: Μάλιστα. Πω. Με βαρύγω το πες.
1: Έτσι δεν είναι. Δεν είναι μεγάλη αλήθεια αυτό.
0: Καλά, εντάξει, παίζουν πολλοί φίλοι μας και γνωστοί μας σε διάφορα μέρη.
1: Απλά δεν πάμε και δεν ξέρουμε.
0: Αλλά παντοφλάκι, καναπέ,
1: είναι και αυτό.
0: Τράβασε καμιά συναυλία, Θείο, και άσε τώρα τα.
1: Δε, τα έχω κόψει αυτά τώρα.
0: Τα μπαρ και τα ξενύχτια.
1: Πάμε στους Sweeping Promises. Έρχονται με το You Say I Romanticize και έχουμε δεύτερο single. Cocoon.

0: Τι καλά που τα πάνε πάλι αυτά τα παιδιά, βρε παιδί μου.
1: Όπως πάντα τα λένε,
0: ναι,
1: ωραία.
0: Ναι, πολύ ωραία τα λένε. Παρόλο που. Εμείς ακόμα τα... μια κονσόλα δεν έχουν αγοράσει.
1: Ναι. Αλλά... Εμείς αν τα πάμε καλά, δεν ξέρω.
0: Τι εννοείς.
1: Σήμερα πώς ήταν η εκπομπή, αν τα είπαμε ωραία εδώ, δεν ξέρω. Ακούσαμε κάποια παράπονα, ακούσαμε κάποιες καλές κουβέντες. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτοί ήμασταν.
0: Α, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε, ναι, είναι ο επίλογος.
0: Μάλιστα.
1: Another day, another death για τη συνέχεια.
0: Αντώνη, βγαίνεις πουλάκι μου, ετοιμάσου.
1: Γιατί δεν είναι, εδώ δεν είναι αυτός, εδώ γιατί δεν είναι. Έρχεται από στούντιο.
0: Α, όχι, δεν ξέρω αν είναι εδώ.
1: Α, έφυγε.
0: Φαντάζομαι επαναπατρίστηκε ο άνθρωπος για να κάνει και εκπομπή.
1: Α, έτσι όπως το.
0: Γιατί αν έκανε εκπομπή και ήταν εδώ, φαντάζομαι ότι θα ερχόταν εδώ.
1: Γι' αυτό.
0: Όχι, Αντώνη, για πες. Θα σας τα πει τέλος πάντων για τις δύο επόμενες ώρες. Εμείς με τι κλείνουμε.
1: Εμείς θα κλείσουμε με το καινούριο single της Shannon Lay, η οποία έπαθε λίγο Aldous Harding και μου αρέσει πολύ αυτό. Το Past the Veil. Θα κυκλοφορήσει στις 28 Ιουλίου και το Horizons είναι το δεύτερο single. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.
0: Θα τα πούμε βεβαίως.
1: Στις 30 του μηνός, τη μεθεπόμενη δεν θα τα πούμε. Αλλά μέχρι
0: αλλά
1: τότε...
0: έχουμε και τον Ιούλιο μπροστά μας.
1: Έχουμε πολύ ακόμα.
0: Αντέχουμε εμείς.
1: Καλό βράδυ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχετε συνδεθεί στην εκπομπή Another Day, Another Death. Θα είμαι μαζί σας.
1: Καλησπέρα.

Άλλη μια φορά. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν. Έχετε συνδεθεί στην εκπομπή, έχετε συντονιστεί στην εκπομπή Another Day, Another Death. Είμαι ο Κατσαντώνης και θα σας κρατήσω συντροφιά για τις επόμενες δύο και κάτι ψηλά ώρες, όπως πάντα στον αγαπημένο μας Strum Radio, μετά από δύο εβδομάδες απουσίας, καθώς βρισκόμουν πίσω στην Ελλάδα. Είχα τη χαρά και την ευκαιρία να παρευρεθώ και στο πάρτι του σταθμού μας. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια τα κατάφερα. Ήταν πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικές μουσικές επιλογές από όλα τα παιδιά. Μια πολύ όμορφη βραδιά. Η σημερινή εκπομπή θα είναι μια έτσι punk γενικότερα εκπομπή, κυρίως early punk και από όλο τον κόσμο, και από Αγγλία και από Αμερική και από παντού. Έχουμε και λίγο Βαλκάνια, έχουμε και λίγο Ιαπωνία, έχουμε ωραίο λιστάκι και σήμερα. Ξεκινήσαμε με μερικά τεχνικά προβλήματα, αλλά ελπίζω να έχουν διορθωθεί, και τους Jesus and Mary Jane να μας τραγουδάνε το Surfing USA από το Barbed Wired Kisses, B-Sides and More, έτσι, ένα ωραίο compilation με B-Sides των Jesus and Mary Jane. Και συνεχίσαμε με τους Meekons να μας τραγουδάνε το Where You, μια μπάντα που λατρεύω και έχουμε ακούσει πολλά πολλές φορές στις εκπομπές μου. Μας έρχονται από το Leeds και το μακρινό 1976, μια έτσι αρκετά post-punk, punk μπάντα που ξεκίνησαν ένα art collective, μέχρι και σήμερα είναι εν ενεργεία και παίζουν, νομίζω παίζουν και στο Brighton κάπου στα κοντά, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς. Και θα συνεχίσουμε με ένα all time classic κομμάτι από τους επίσης Βρετανούς television personalities και part time punks, που μας κυκλοφόρησε το 78 από το πρώτο EP, Where's Bill Grundy Now.

μας χαλάσει η σειρά στη λίστα, θα μπω εδώ σφίνα να μιλήσω, γιατί το προηγούμενο κομμάτι ήταν να έχει πάει με τους Μίκονς, το κομμάτι που ακούσαμε ήταν να έχει πάει με τους Μίκονς που δεν πήγε, οπότε πετάγομαι σαν τη σφίνα να μιλήσω για το επόμενο μας κομμάτι. Θα πάμε στην Ζυρίχη για τους Lilliput ή αλλιώς Kleenex, που ήταν το πρώτο τους όνομα, μια punk μπάντα από τη Ζυρίχη, όπως σας ανέφερα. Ξεκίνησε με το όνομα Kleenex μεταξύ 78 και 79, αλλά ο φόβος legal action κατά τους από την ιδιοκτήτρια της μάρκας Kleenex, που είχε και το trademark του ονόματος, τους ανάγκασε να αλλάξουν το όνομα τους σε Lilliput από το 79 μέχρι το 83, και εμείς θα ακούσουμε από την πρώτη τους κυκλοφορία, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το 1978, με το όνομα τους Kleenex, την κομματάρα Ain't You.

Μια έτσι iconic μπάντα από την Ολλανδία είναι η DX, που μόλις μας τραγουδήσαν το Dutch Disease από τον δεύτερο τους δίσκο History is What's Happening, που κυκλοφόρησε το 82. Είναι μια μπάντα που έχουν ξεκάθαρες επιρροές από μπάντες όπως είναι η Fall και οι Mykons, και έχουν έτσι ξεκινήσει σε ένα πιο αναρχοπάνκ ήχο και γενικότερα ήταν έτσι συνδεδεμένοι με την punk σκηνή και της υπόλοιπης Ευρώπης. Σιγά σιγά ξεκίνησαν να αλλάζουν τον ήχο τους και να τον κάνουν λίγο πιο έτσι περίεργο, experimental, με post-punk στοιχεία, no wave στοιχεία, και νομίζω κάπου τώρα έχουν φτάσει να παίζουν λίγο πιο noise, folk, μέχρι και jazz. Είναι μια μπάντα που ακόμα κάνει tour και παίζουν. Είναι μια μπάντα που είχε πάει ένας πολύ καλός μου φίλος και τους είδε πέρυσι και μου είπαν ότι αξίζουν. Οπότε αν παίζουν στη γειτονιά σας, να πάτε να τους δείτε. Θα περάσουμε προς Αυστραλία σε μια αγαπημένη μπάντα αυτής της εκπομπής, είναι φυσικά οι The Saints, οι οποίοι από την δισκάρα I'm Stranded θα μας τραγουδήσουν το Demolition Girl. 1, 2, 3.

Ένα έτσι από τα πιο κρυμμένα διαμαντάκια της αγγλικής punk σκηνής ήταν οι The Users, οι οποίοι μας έρχονται από το Cambridge, μια έτσι αρκετά short-lived μπάντα από το 79, από το 77 μέχρι το 79. Ήταν μόνο μπάντα, δύο συγκλάκια πρέπει να κυκλοφορήσαν, αν θυμάμαι καλά, αλλά αποκτήσαν έτσι ένα cult following γενικότερα. Ήταν μία από τις μπάντες που προφανώς είχαν προωθηθεί και παιχτεί από τον John Peel στο BBC Radio 1, ειδικά το πρώτο του single, το οποίο το είχε διαλέξει, από ό,τι λένε τα περισημειώσεις μου, στα αγαπημένα του Festive 50 chart το 77, και μετά το θάνατό του αποκαλύφθηκε ότι το είχε κρατήσει σαν ένα από τα αγαπημένα του single όλων των εποχών. Το 99 και το 2006 η Damaged Goods Records το έκανε reissue το συγκεκριμένο σιγκλάκι. Και αυτά για τους Users. Εντάξει, θα περάσουμε σε μια μπάντα τώρα για την οποία δεν χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά. Μιλάμε ίσως για την πιο influential punk μπάντα της Αυστραλίας. Αναφέρομαι φυσικά στους Radio Birdman, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν την κομματάρα Murder City Nights από την πρώτη τους κυκλοφορία, Radio Sapphire, του 77, αν δεν με έπατα η μνήμη μου.

Και αυτή ήταν η πολύ πολύ πολύ αγαπημένη μου Ρεζίλος, όπως σας έχω αναφέρει πολλαπλώς στις εκπομπές μου, τους λατρεύω. Ακούσαμε το Flying Saucer Attack από την πρώτη τους κυκλοφορία, Can't Stand the Rezilos, το 1978 από Sire Records. Τα έχουμε πει, σας έχω πει πόσο πολύ θέλω να τους δω live και ελπίζω να τα καταφέρω. Παίζανε προχτές με Divo, τρελό line-up, Divo, B-52s, Rezilos και κάποιος ακόμα ήταν, δεν θυμάμαι ποιος, στην O2 στο Λονδίνο, αλλά δυστυχώς δούλευα και δεν μπόρεσα να πάω. Αλλά ακόμα υπάρχουν, ακόμα παίζουν, οπότε ίσως κάποια στιγμή να τα καταφέρω. Συνεχίζοντας σε αγγλικούς punk ρυθμούς και πηγαίνοντας στο Λονδίνο, στους The Boys πιο συγκεκριμένα, από την πρώτη κυκλοφορία The Boys θα ακούσουμε το κομμάτι First Time.

ο ήχος των Outsiders που μόλις ακούσαμε σας φαίνεται κάτι τύπ γνώριμος, είναι γιατί στα φωνητικά είναι ο Adrian Borland πριν του Sound, όπως επίσης και τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, και αυτοί συνέχισαν και δημιουργήσαν του Sound, πρώτα του Second Layer και μετέπειτα του Sound και ο Adrian Borland φυσικά. Οπότε αυτή είναι οι Outsiders, οι οποίοι μας τραγούδησαν το Touch and Go από το δεύτερο τους άλμπουμ Close Up το 1979, και θα συνεχίσουμε σε μία έτσι λίγο πιο pub rock early punk μπάντα από το Essex. Είναι η Eddie and the Hot Rods, οι οποίοι σε λίγο πιο rock and roll ρυθμού στο συγκεκριμένο κομμάτι, και από τον ομώνυμο δίσκο θα ακούσουμε το Teenage Depression, μια κυκλοφορία του 1976.

Και σε παρόμοιο ύφος με τους 18 Hot Rods ήταν η The Stukas με το I'll Send You a Postcard από το πρώτο τους EP, από το δεύτερο, τους EP, I Like Sports, που κυκλοφόρησε το 1978. Είναι μια μπάντα για την οποία δεν έχω να σας πω τίποτα, όχι επειδή δεν έψαξα, αλλά επειδή δεν μπορούσα να βρω τίποτα online για αυτούς. Είναι από αυτά τα έτσι κρυφά διαμαντάκια που κάπου κάπως έχει πάρει το αυτί μου και έχουν πέρασει στη λίστα για την εκπομπή μας. Πήγοντας στο Βέλγιο και σε μια μπάντα που γενικά έχει την τιμητική της στις εκπομπές μου, αναφέρομαι φυσικά στους The Kids, για να ακούσουμε από το μόνιμο πρώτο τους δίσκο The Kids που κυκλοφορεί το 1978, την κομματάρα Fascist Cops.

Και μένοντας στην Αγγλία και πηγαίνοντας στην από τα μέρη της Αγγλίας, είναι στο Bristol, είναι η Cortinas, οι οποίοι μας τραγουδίζουν το Defiant Pose, από νομίζω το δεύτερο τους EP που κυκλοφορεί στο The Media 7 από Step Forward Records, όπως σας είπα, μια από τις πολύ αγαπημένες μου μπάντες που μας έρχονται από το Bristol. Και θα συνεχίσουμε σε μια ενδιαφέρουσα ανακάλυψη που έκανα τις προάλλες. Είναι η μπάντα που λέγονται The Rings. Είναι μια μπάντα που έχει δημιουργήσει ο Twink, ή αλλιώς John Alder, ο οποίος μας έρχεται από την ψυχεδελική μπάντα The Pink Fairies, όπου δημιούργησε αυτή την μπάντα το 77. Βγάλανε ένα EP στην Chiswick Records και εξαφανίστηκαν μετά από αυτό. Από αυτό το EP λοιπόν εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι I Wanna Be Free.

Και αυτή ήταν η Chelsea με το Urban Kids, το οποίο μας έρχεται από τον πρώτο τους δίσκο, εάν δεν κάνω λάθος, Chelsea, το οποίο κυκλοφόρησε, μπορεί να και από το δεύτερο βασικά, από το Evacuate που κυκλοφόρησε το 82, δεν είμαι σίγουρος. Όπως και να έχει, η Chelsea ήταν η μπάντα που οδήγησε μετέπειτα στους Generation X. Τρία από τα τέσσερα μέλη των Chelsea πήγαν στους Generation X, με πιο χαρακτηριστικό τον κύριο Billy Idol, ο οποίος ήταν ο πρώτος κιθαρίστας των Chelsea, εάν δεν με απατά η μνήμη μου. Και φεύγοντας λίγο από τη Γαλλία και πηγαίνοντας στο Μπορντό της Γαλλίας και σε μια μπάντα για την οποία δεν γνωρίζω πάρα πολλά, είναι η Strychnine, οι οποίοι από τον δεύτερο τους δίσκο που κυκλοφορεί στο 81, Je veux, θα μας τραγουδήσουν το κομμάτι Different.

Και κλείσαμε την πρώτη μας ώρα με τους Γάλλους Strict Nine και το Different και ανοίξαμε τη δεύτερη μας ώρα με τους πολύ αγαπημένους Weirdos να μας τραγουδάνε το We Got The Neutron Bomb από το ομώνυμο εφτάρι που κυκλοφόρησε το 1978 από Danger House, μια μπάντα που μας έρχεται από το Los Angeles. Από το 76 μέχρι το 81 ήταν εν ενεργεία, κάνανε μερικά live στα 80s και γράψανε και μερικά καινούργια κομμάτια εκεί στα 90s, αλλά δεν πολύ συνεχίσαν από τότε. Ξεκινήσανε σαν ένα art rock group, αλλά τους βάλανε σε ένα άρθρο σε ένα περιοδικό, στο περιοδικό Time, αν δεν κάνω λάθος, όπου είχε άλλα άλλες punk μπάντες και κάπως έτσι τους κόλλησε ο τίτλος punk και ξεκίνησαν να παίζουν αυτόν τον ήχο που όλοι ξέρουμε ότι παίζουν οι Weirdos. Να καλωσπερίσω όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Another Day, Another Death. Είμαι ο Κασαντώνης και θα σας κρατήσω τη φέρετε ακόμα μία ώρα με πολύ πολύ πολύ μουσική. Για όσοι ενδιαφέρονται, μόλις ξεκίνησε και ο αγώνας Αγγλία-Γκάνα, θα κρατάω και ένα μάτι στο σκορ να σας ενημερώσω για τους ποδοσφαιρόφιλους εκεί έξω. Πίσω στα μουσικά μας και γίνοντας πίσω στο μεγάλο νησί, σε ένα ακόμα άγνωστο διαμαντάκι, μία κυκλοφορία μόνο η συγκεκριμένη μπάντα, The Scabs είναι το όνομά τους, από το Λονδίνο και το 1979, και από το ένα και μοναδικό τους EP θα ακούσουμε το κομμάτι Amory Building. 1, 2, 3, 4.

Έτσι, σε αμερικάνικο ήχο και πιο συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια και μία από τις μπάντες που ήταν από τις πρώτες μπάντες του πρώτου κύματος της punk σκηνής του LA είναι οι Deals. Για κάποιους έχουν θεωρηθεί η Class από την Καλιφόρνια. Νομίζω ότι ο μπασίστας Tony Kinman υπήρξε και στους Avengers κάποια στιγμή, τους οποίους τους έχω και λίγο πιο μετά στην εκπομπή, και επίσης νομίζω ότι εμφανίζονται σαν μπάντα και στην ταινιάρα των Ching and Chong Up in Smoke. Όποιος δεν έχει δει αυτή την ταινία, σας παρακαλώ πηγαίνετε και δείτε, ότι είναι μια από τις αγαπημένες μου ταινίες όλων των εποχών, η καλύτερη stoner ταινία που έχει γυριστεί ποτέ, θα έλεγε κανείς. Από το πρώτο του EP, 198 Seconds of the Deals, εμείς ακούσαμε την κομματάρα Class War. Και πού θα πάμε τώρα, ένα λεπτάκι να δω πού θα πάμε τώρα. Θα πάμε στους Los Reactors, οι οποίοι μας έρχονται από την Οκλαχώμα, έτσι, early 80s punk. Δύο EP έχουν κυκλοφορήσει, από το Dead in the Suburbs, το πρώτο τους EP. Θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι Dead in the Suburbs.

Η μπάντα με την οποία έχω περάσει τις περισσότερες ώρες τον τελευταίο καιρό να τους ακούω είναι φυσικά οι Ramones από το Rocket to Russia 1977. Ακούσαμε την κομματάρα Rockaway Beach, ένα καθαρά καλοκαιρινό τραγούδι στην απίστευτη ζέστη της Αγγλίας. Δεν νομίζω ότι έχω ξαναβιώσει τόση ζέστη σε αυτή τη χώρα στα 12 χρόνια που ζω εδώ. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και κάποτε θα σταματήσω να γκρινιάζω, απλά έπρεπε να βγει αυτό από μέσα μου. Και θα περάσουμε στους Root Kids, μία μπάντα που μας έρχεται από τη Στοκχόλμη και μάλιστα είναι η πρώτη μπάντα της είναι η πρώτη μπάντα της Σουηδίας που υπέγραψε σε μεγάλη δισκογραφική στην Πολυδόρ, από την οποία θα ακούσουμε και το δεύτερο του EP, από το οποίο πήρε το κομμάτι, το οποίο λέγεται Stranglers, If It's Quiet, Why Don't You Play. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον fun fact για τους Root Kids. Δεν είναι η πρώτη μπάντα η οποία υπέγραψε με μεγάλη δισκογραφική από τη Σουηδία.

Αυτή ήταν η The Bugs με το κομμάτι Survive, από τις πρώτες μπάντες της punk σκηνής του Los Angeles, με την αγαπημένη Alice Ερμενάνταρης ή αλλιώς Alice Bugs στα φωνητικά. Λατρεμένη μπάντα, λατρεμένος ήχος, πολύ ωραίο έτσι πρώτο punk της, του LA. Και θα περάσουμε, θα πάμε στο Σαν Φρανσίσκο, στη αρχές του punk της Αμερικής, και πιο συγκεκριμένα στους The Nuns, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν το κομμάτι Decadent Jew. Οι The Nuns κερδίσαν έτσι popularity όταν παίξανε με τους Sex Pistols και στο Damn στην Αμερική. Έχουν μερικές καλές, κυκλοφορίες. Την πρώτη δύο δίσκοι να μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ, το The Nuns και το Romania. Αλλά όπως είπα, εμείς θα ακούσουμε αυτούς το Decadent Jew και θα επανέλθουμε, γιατί τα επόμενα κομμάτια ανήκουν όλα σε μια συγκεκριμένη κατηγορία και θα πρέπει να σας δώσω τις εξηγήσεις πάνω στο τι θα ακολουθήσει.

Και τώρα θα περάσουμε σε μια υποκατηγορία της σημερινής εκπομπής που είναι έτσι λίγο πιο βαλκανικές πρώην γιουγκοσλαβικές μπάντες. Θα ξεκινήσουμε με τους Παραφ για να μας αγωδήσουν. Τώρα θα γελάσουμε με το πώς θα τα πω όλα αυτά. Ναρντόνια ψέμα. Φαντάζομαι ότι λέγεται. Οι Παραφ μας έρχονται από την Κροατία και τα mid-70s, μία από τις έτσι πολύ iconic και θρυλικές μπάντες της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Από τα mid-70s μέχρι το 87 ήταν εν ενεργεία. Είναι έτσι από τις πρώτες punk rock dark wave μπάντες εκείνης της εποχής και εκείνης εκείνων των περιοχών. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά αυτή την υποκατηγορία της εκπομπής και θα σας τα λέω σιγά σιγά όπως πάμε.

Τι κομματάρα ήταν αυτή? Ήταν η Πεκίνσκα Πάτκα με τον Μπέλας Τζίβα, ή όπως προφέρεται. Επίσης, μία μπάντα που μας έρχεται από την Σερβία, τη σημερινή Σερβία. Επίσης ανήκε στην πρώην Ιουγκοσλαβία, και ήταν μάλιστα η πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, αυθεντική punk μπάντα της Ιουγκοσλαβίας. Από το 78 μέχρι το 81 ήταν εν ενεργεία. Δεν γνωρίζω πάρα πολλά προφανώς για αυτούς, δεν μπορούν να προφέρω το όνομά τους, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ο ήχος τους, οπότε μου τέριαζε στη σημερινή εκπομπή. Και έχουμε μία ακόμα μπάντα από την Κροατία, και εκείνη από το 80, και το 1981, είναι Kud Idioti, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν το Benzin, Benzball ή Rock and Roll. Μόνο το Rock and Roll κατάλαβα από τη συγκεκριμένη πρόταση, και μετά θα γυρίσω για να περάσουμε στην επόμενη υποκατηγορία της σημερινής εκπομπής μας.

Και κάνοντας το πέρασμά μας από τα Βαλκάνια, ας περάσουμε προς Ιαπωνία μεριά. Μια τριάδα φωτιά από την Ιαπωνία. Είναι μια punk σκηνή την οποία εγώ προσωπικά τη λατρεύω. Είναι αρκετά πιο aggressive και αρκετά κατσαπunk. Έχει και αρκετό metal ο ήχος τους. Κυρίως metal επιρροές έχει σε κάποιες μπάντες. Είναι μια σκηνή που, όπως είπα, εγώ προσωπικά τη λατρεύω, γιατί είναι ομοί, είναι βρώμικοι, είναι ρο. Και γενικότερα, ό,τι νομίζουμε ότι κάνουμε καλά, υπάρχει πάντα κάποιος Ιάπωνας που το κάνει καλύτερα από εμάς. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην punk σκηνή των 80's της Ιαπωνίας με τους The Cams, οι οποίοι είναι μια female fronted μπάντα από το Τόκιο. Και από τον πρώτο τους δίσκο, δισκάρα για να είμαι ακριβής, το No Side, θα ακούσουμε το μόνιμο κομμάτι.

보다 무시 후추.

0: fucking, endless fucking, endless fucking for the pursuit of
1: Napalm Six Kids. Try it?
0: Did it strike you? Oh, cool. Did it slam more seeds? Did it rip with screen? Did it sweat with Star Wars?
2: Για μένα ίσως η καλύτερη punk πάντα της Ιαπωνίας είναι η Gizm με το Endless Blockade for the Pussy Footer από το πρώτο τους δίσκο, The Station, το 1983. Εντάξει, εγώ τους λατρεύω, είναι μια μπάντα που ξεκίνησε το 81, τώρα παίζεις αυτόν τον ήχο στην Ιαπωνία το 1981, είναι πολύ πολύ μπροστά. Το ακρονίμιο Gizm σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Guerrilla Incendiary Sabotage Mutineer, God in the Schizoid Mind. Για μένα το δεδομένο μου είναι το Gay Individual Social Mean, Gnostic Indiocracy Sonic Militant και πολλά άλλα. Πριν από αυτούς ήταν η The Stalin

επίσης από το Τόκιο. Το όνομά τους ερχόταν από τον Στάλιν προφανώς για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί ο Στάλιν είναι πολύ μισητός στην Ιαπωνία, οπότε είναι πολύ καλό για την εικόνα τους σαν πάνκιδες στα 80's της Ιαπωνίας, και επίσης επειδή εκείνοι σαν σοσιαλιστές πιστεύουν ότι ο Στάλιν τους εκπροσωπεί. Και από τον Στάλιν ακούσαμε το κομμάτι Romanticist, ένα κομμάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, λατρεύω τα Ιαπωνέζικα σαν γλώσσα, ειδικά στη μουσική είναι σαν ένα έξτρα μουσικό όργανο, είναι τόσο όμορφος ο ήχος τους που δεν μπορώ να το περιγράψω πόσο πολύ μου αρέσει. Και εδώ θα κλείσουμε το κομμάτι Ιαπωνία και θα περάσουμε στην επόμενη υποκατηγορία της σημερινής εκπομπής, που είναι το γενικότερο Σκανδιναβία. Θα ξεκινήσουμε με τους πάρα πολύ αγαπητούς Ράτους από τη Φιλανδία, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν από τον δεύτερο τους δίσκο, ο Σκόντο on Vaara, το μόνιμο κομμάτι, ο Σκόντο on Vaara. Είναι

Αυτή είναι ίσως μία από τις αγαπημένες μου σκανδιναβικές μπάντες εκείνης της εποχής, έτσι, proper catcha punk ο ήχος τους, γι' αυτό και πολλές από αυτές τις μπάντες έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα και στην Ελλάδα. Ήταν οι Chaos, οι οποίοι μας τραγούδησαν το Pisandi Malma, ή όπως λέγεται τέλος πάντων. Λατρεμένη μπάντα, είναι μία από αυτές τις μπάντες που σαν πιτσιρίκια, από ηχιάκια, κινητά και κασετόφωνα στα εξάρχεια τους ακούγαμε full. Πάντα θα έχουν έτσι ένα soft spot στην καρδιά μου. Και θα περάσουμε στην Σουηδία, και πίσω και μένως τους KSMB, για να ακούσουμε από αυτούς το Atom Reggae. Μία μπάντα που ήταν από το 78 μέχρι το 82, το 93 μέχρι το 96 ξανά ήρθαν μαζί, και ψηλό συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να κάνουν tour. Οπότε πάμε να ακούσουμε και ESMB και Atom Reggae.

Και εδώ τελειώνουμε το σκανδιναβικό τη σκανδιναβική υποκατηγορία της σημερινής εκπομπής με τους Ebbagron, ίσως την πιο γνωστή μπάντα, punk μπάντα της Σουηδίας. Ακούσαμε από αυτούς το κομμάτι Bevampta Air. Είναι μια μπάντα που την έχουμε ξανακούσει και στις δικές μου εκπομπές. Είναι μια έτσι αγαπημένη σουηδική μπάντα. Και θα συνεχίσουμε παίρνοντας τις δύο επόμενες μπάντες που μας έρχονται από την Ιταλία και οι δυο τους. Θα ξεκινήσουμε με τους Indigesti, έτσι πιο hardcore μπάντα από την Βόρεια Ιταλία και το μακρινό 1981. Ίσως η πιο γνωστή και ίσως η καλύτερη και πιο σημαντική μπάντα, hardcore μπάντα της Ιταλίας στα 80s, από τους οποίους θα ακούσουμε το Osservati Dal Gignano.

και ίσως η πιο γνωστή hardcore 80's μπάντα της Ιταλίας ήταν η Raw Power, μπαντάρα τι να λέμε τώρα, από κοντά από την Πάρμα είναι αυτή, από το 1981, ακούσαμε από το δίσκο Screams From The Gutter το κομμάτι State Oppression, και τώρα θα περάσουμε προς τα τελευταία κομμάτια της σημερινής εκπομπής. Έχουμε λίγο Αμερική κρατήσει έτσι για το τέλος, πηγαίνοντας στο Σαν Φρανσίσκο. Θα περάσουμε σε μια μπάντα που δεν μπαίνει την αναγνώριση που θα έπρεπε κατά την δική μου άποψη. Αναφέρομαι στους Negative Trend και από τον πρώτο τους δίσκο Mercenaries του 1978 θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι.

Επίσης έτσι underrated αμερικάνικη μπάντα ήταν η Articles of Faith, από το 81 μέχρι το 85 εν ενεργία, από το Σικάγο μας έχω τη συγκεκριμένη. Είχαν έτσι ένα beef με τους Effigies, μια άλλη μπάντα που έχουμε ακούσει αρκετές φορές εδώ πέρα. Ακούσαμε το What We Want Is Free από το Complete Volume 1 1981-1983, που κυκλοφόρησε το 2002 το συγκεκριμένο compilation από Alternative Tentacles. Καταπληκτικό compilation, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα αν δεν το έχετε, και νομίζω ότι είναι ακόμα affordable, δηλαδή μπορεί και να μπορεί να αγοραστεί, γιατί συνήθως αυτά ξεφεύγουν στις τιμές τους. Δεν θα αργήσουμε να κλείσουμε για τη σημερινή εκπομπή, κυρίως γιατί έχω πεθάνει από τη ζέστη και θέλω να πάω να κάνω ένα ακόμα κρύο μπάνιο. Μπας και συνέρθουμε, γιατί έχουμε πεθάνει εδώ πέρα. Έχουμε κάνα δύο κομματάκια, θα τα ακούσουμε πάντως σίγουρα. Ανέφερα φυσικά τους Avengers πιο πριν, δεν μπορούσαμε να μην ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτούς. Οπότε και από compilation και το συγκεκριμένο κομμάτι, που με το όνομα Avengers κυκλοφόρησε το 83, θα ακούσουμε την κομματάρα The American in Me, και θα επανέλθουμε μάλλον για την αποφώνηση και το τελευταίο μας κομμάτι.

Και αυτή ήταν η Avengers με το The American in Me. Και ναι, νομίζω πως θα χρειαστεί να κλείσουμε σήμερα. Εντάξει, δύο κομμάτια και πάρουμε από αυτά που είχα στη λίστα. Αλλά δεν την παλεύω, παιδιά. Πρέπει να πάω να κάνω ένα μπάνιο, κρύο μπάνιο, και να πιω ό,τι κρύο έχει το ψυγείο. Μπας και συνέλθουμε. Γιατί εντάξει, ξέρω ότι θα πείτε η Ελλάδα έχει περισσότερη ζέστη και θα συμφωνήσω μαζί σας. Απλά στην Ελλάδα τα σπίτια είναι φτιαγμένα με έναν τρόπο που κρατάνε λίγη δροσιά μέσα, αφήνουν λίγη ζέστη έξω, και επίσης air condition. Κάτι που στην αυτή τη χώρα που ζω δεν υπάρχει. Οπότε πάω με βρεγμένες πετσέτες και πολύ υπομονή να βγάλω το υπόλοιπο του βραδιού. Θα κλείσουμε με τους υπεραγαπημένους μου The Zeros και να ακούσουμε την κομματάρα Don't Push Me Around το 1977 από την Καλιφόρνια οι συγκεκριμένοι μας έρχονται. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα σήμερα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Δεν θα μπορέσω να είμαι εδώ την επόμενη Τρίτη, καθώς θα βρίσκομαι στην Ισπανία, γιατί την επόμενη Τρίτη ξεκινάει το Seco Billy Festival. Οπότε θα είμαι εκεί για να ξεκινήσω να πίνω μπύρες. For all the non-Greek people, for all the non-Greek speaking people out there, thank you so much for your time. Hope you enjoy the show. I'm not going to be here next Tuesdays. I'm going to be in Spain. And that applies for the next two Tuesdays, actually. But I'll be back with lots of music. Δεν είναι ότι θα ανανεώσω το ραντεβού μου μόνο για την επόμενη Τρίτη, αλλά και τη μεθεπόμενη Τρίτη θα λείπω. Γιατί θα είμαι ακόμα στην Ισπανία. Αφού πάω που πάω, θα κάτσω έτσι 10 μερούλες να δω και φίλους κτλ. Να απολαύσω και λίγο air condition, θάλασσα, πισίνες, κουλουπού, κουλουπού. Όπως και να έχεις, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ήταν η εκπομπή Another Day, Another Death. Ήμουν ο Κατσαντώνης. Να ακούτε μουσική, να περνάτε καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Και θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Πάμε να κλείσουμε με Zeros και Don't Push Me Around. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας και καλό σας βράδυ.